0: FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: Ρίξτε λιμάζω τα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφήσεις, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Hi, this is Jeanette.
3: And this is Chris.
2: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
3: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
2: We'll have a look through at what happened on that date in history.
3: Catch up with local news and events.
2: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
3: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
2: As well as lots of great chat.
3: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
2: For the All Sorts Show.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM. 97,8.

Έμκανε ζέστη, κύριε Τζιβελεκίδη. Ιούνιος ξημέρωσε, κύριε Τζιβελεκίδη. Καλό καλοκαίρι να έχουμε και επισήμως καλό καλοκαίρι. Βεβαίως, βεβαίως, οι πολύ έτσι, πώς να το πούμε τώρα, οι θερμοκρασίες Ιουλίου-Αυγούστου καύσωνα στην πολιτική επικαιρότητα, στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτές οι θερμοκρασίες έχουμε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι κάνετε, πώς είστε, πολλές πολλές καλημέρες. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Πρωτομηνιά σήμερα, αρχή της εβδομάδας, του Αγίου Πνεύματος. Φαντάζομαι οι περισσότεροι κοιμάστε. Πολύ περισσότεροι έχετε φύγει εκτός. Εδώ όμως θα ανοίξουμε την παρεΐτσα μας και θέλω και τη δική σας συνδρομή, θέλω τη δική σας βοήθεια για να μην ξεχνιόμαστε. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Ελάτε να τα βάλουμε σε μία σειρά, γιατί θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9. Θα σας ζαλίσουμε τα αυτάκια όσο περισσότερο μπορούμε, πιστέψτε με. Ναι, δεν ευθύνομαι εγώ, τα παράπονά σας στη διεύθυνση. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8 η συχνότητά μας. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι απέναντί μου, όπως καταλάβατε, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο cockpit του Real FM, στο ραδιοθάλαμό μας. Τι κάνετε, κύριε Τζιβελεκίδη, φέρατε καφέ από το σπίτι? Πόσο θα διαρκέσει ο καφές από το σπίτι? Στην ανάγκη μου θα πέσεις και θα πιεις τον καφέ. Τον καφέ Παύλα Μαζούτ. Θα τον δοκιμάσω, να ξέρεις, και στο αυτοκίνητο. Δεν μπορεί, κάτι θα κάνουμε. Γιατί εκεί που είναι η βενζίνη, βέβαια σε κάποια βενζινάδικα έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ. Επίσης θα τα συζητήσουμε αυτά. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Καλημέρα σας, κυρία Βουγιουκλιώτη. Καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους. Αναλυτικά θα τα πούμε. Θα δώσουμε και το πορτρέτο, το προφίλ του Ιουνίου. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στούντιο παπάκι πολλά εντάξει, τι να κάνουμε. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Δεν έχει λειτουργήσει ακόμα ο καφές, είναι το mail μας. Εάν δεν θέλετε να σας ακούσουν για αυτά τα οποία θέλετε να βγουν στον αέρα, στέλνετε mail στο studio@realfm.gr. Εάν βαριέστε

να γράψετε. 2-11-200-8-200 και εκεί σας περιμένει η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Σήμερα νομίζω ότι επιβάλλεται να ξεκινήσουμε κάπως έτσι.

In other words, στα 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, ασφαλώς για όλους τους ερωτευμένους, επειδή είχε παρσέλνο, Blue Moon λέει ένα πράγμα. Μωρέ, όταν είσαστε ερωτευμένοι και είσαστε με το έτερο νήμιση, μην κοιτάτε προς τα πάνω. Να κοιτάτε τα μάτια του συντρόφου σας, της συντρόφου σας και πάει λέγοντας. Καλό καλοκαιράκι, καλό καλοκαιράκι. Έφυγε ο Μάιος, λέτε να έχουμε καλά μαντάτα από τη Μέση Ανατολή. Τώρα που άλλαξε ο μήνας, για να δούμε, κάποιοι είναι αισιόδοξοι, κάποιοι δεν είναι τόσο αισιόδοξοι. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά ασφαλώς. Προς το παρόν έχουμε εντάσεις και στην Αλβανία με τον τραυματισμό ενός Έλληνα. Θα τα συζητήσουμε με τον αρμόδιο Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, ο οποίος είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για τον απόδημο ελληνισμό. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται εκεί. Σας έχουμε και μπόλικο ρεπορτάζ ασφαλώς. Ανακατατάξεις και εκνευρισμός στην κεντροαριστερά πολυκατοικία. Μπόλικες συζητήσεις στην πολυκατοικία της κυβέρνησης, του κυβερνώντος κόμματος. Έρχονται νέες δημοσκοπήσεις. Τα δεδομένα εκ των πραγμάτων, νομίζω όλοι το έχουμε καταλάβει, έχουν αλλάξει. Δεν έχουμε ανατροπές, έχουμε αλλαγές. Θα τα πούμε όλα αυτά μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος σήμερα, του Σωτηρίου έτους, Δευτέρα 1η Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Συνεχίζουμε.

You. Καλλιτέχνης, κύριε Τζεβελεκίδη. Έχεις γίνει καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης θα πει ένα πράγμα. Ο ήλιος έχει ανατείλει εδώ και 6 περίπου λεπτάκια. Από τις 6 και 2 πρώτα λεπτά. Ναι, μας κάνει παιχνιδάκια. Εμάς πίσω από την Πεντέλη. Κάποια στιγμή θα βγει. Πάντως φαίνεται να έχουμε έναν υπέροχο και καταγάλανο Αττικό ουρανό. Καλημέρα, καλημέρα στην πρωτεύουσα. Πάντα συντονισμένη στο Real FM. Να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω και τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Συνεχίζουμε κάπως έτσι. Ο ήλιος θα δει στις 43 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η ημέρα. Όσοι δεν δουλεύετε και έχετε την πολυτέλεια, να πάτε να κάνετε μπανάκι. Σήμερα διανύουμε ήδη την 152η ημέρα του έτους. Γιορτάζει η Τριάδα, είναι του Αγίου Πνεύματος και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα στις γωνιές της σημερινής μας ατζέντας, στο σημερινό ημερολόγιο. Γιατί συνεχίζουμε κάπως έτσι? Γιατί υπάρχει λόγος. Σαν σήμερα το 1967 κυκλοφορεί το αριστουργηματικό άλμπουμ των Beatles, το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Το ακούμε σε μία live εκτέλεση. Paul McCartney είναι μία φωνή. Για βάλε, Paul. Μαζί με τον Bono. Τον Y2. Τον YouTube βεβαίως. Όχι, όχι, δεν την έχουμε κάνει μουσική την εκπομπή. Είπαμε, θα βάζουμε σε μια σειρά. Διότι είναι πολύ έντονη η δισιογραφία, η επικαιρότητα. Και ασφαλώς εκεί στη Μέση Ανατολή γίνεται το έλα να δεις. Τι θα σας έχουμε? Θα σας έχουμε πολύ πραγματάκι σήμερα. Θα συνδεθούμε με Κωνσταντινούπολη, εκεί που βρίσκεται ο ανταποκριτής μας ο Νίκος Ανανούρης, για να δούμε πώς έχει ξυπνήσει και ο Ερντογάν. Έχουμε τον έναν από τη μία πλευρά του Ατλαντικού, ο οποίος είναι ό,τι να είναι, όπως να είναι και όπου να είναι. Έχουμε και τον Ερντογάν βεβαίως, ο οποίος έχει τα δικά του, έχει το δικό του χαβά. Εκτός όμως από τον Νίκο τον Ανούρη, θα συνομιλήσουμε, διότι εμένα μου έκανε τρομερή, πώς να το πω ρε παιδί μου, άσχημη εντύπωση το γεγονός ότι εξακολουθεί, παρόλο που έχει αυστηροποιηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Εδώ ο κύριος Παπαστεργίου αναφέρθηκε στις κάμερες και τι ακριβώς έχει γίνει με τον, με τον διαγωνισμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι την Κόρινθο. Θα συνομιλήσουμε με τον εκεί αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Αναστάσιο Γκιολή. Είναι η μέρα λίγο πιο χαλαρή, το καταλαβαίνετε. Αλλά θα μπούμε και στα βαθιά. Θα μπούμε και στα βαθιά με τον Νίκο Γρέτζελο. Με τα ατυχήματα. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό, το οποίο μας στεναχώρησε. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ιωάννη Παναγιωτόπουλο για τους συμβολισμούς της ημέρας του Αγίου Πνεύματος και βεβαίως ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος. Το άσμα το ακούτε. Για πάμε για τα αρχαία μας γνωμικά, παρακαλώ.

Οι Έλληνες φιλόσοφοι, επειδή τα έχουμε πει, οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Είχαν απάντηση και για το άγχος. Ο Επίκτητος μάλιστα έκανε μία απλή ερώτηση. Αυτό εξαρτάται από εμένα? Αν η απάντηση ήταν ναι, τότε σου έλεγε ότι πρέπει να δράσεις. Αν ήταν όχι, τότε σου έλεγε απλά ότι πρέπει να σταματήσεις να βασανίζεσαι. Ο Επίκτητος λοιπόν είναι ένας από τους σημαντικότερους στοικούς φιλοσόφους, εστίασε τη διδασκαλία του στην εσωτερική ελευθερία, την αυτοκυριαρχία και τη διάκριση ανάμεσα σε όσα εξαρτώνται από εμάς και όσα όχι. Για την αντίληψή μας έχει πει το εξής: ταραχθήσετε οι άνθρωποι ουχ υπό των πραγμάτων, αλλά υπό των περί των πραγμάτων δογμάτων. Οι άνθρωποι δεν ταράζονται από τα ίδια τα γεγονότα, αλλά από τον τρόπο που τα κρίνουν. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Για όσα δεν ελέγχουμε, είχε πει το εξής: μη ζήτη τα γενόμενα γίνεσθε ως θέλεις, αλλά θέλε γίνεσθε τα γινόμενα ως γίνεται και ευρωήσεις. Μη ζητάς τα γεγονότα να γίνονται όπως εσύ θέλεις, αλλά θέλε τα πράγματα να γίνονται όπως γίνονται και η ζωή σου θα κυλά ομαλά. Κοινώς, να είμαστε ευγνώμονες για όλα όσα μας φέρνει και όχι αγνώμονες. Και ακόμα και αυτά τα οποία περιμένουμε αλλά δεν μας τα φέρνει, να έχουμε λίγη περισσότερη υπομονή. Για την εγκράτεια, ανέχου και απέχου. Να ανέχεσαι τις δυσκολίες και να απέχεις από τις απολαύσεις που βλάπτουν. Κύριε Τσβελεκίδη, καλό, καλό. Και κλείνουμε με την ελευθερία. Ελεύθερος έστιν ο ζών, ως βούλετε, ον ούτε αναγκάσε, έστιν ούτε κολλείε, ούτε βιάσε. Ελεύθερος είναι όποιος ζει όπως θέλει, αυτός που κανείς δεν μπορεί να τον εξαναγκάσει, να τον εμποδίσει ή να τον βιάσει. Με την έννοια ακριβώς. Πάμε για άλλα, κύριε Τσβελεκίδη. Μπόλικη τροφή, μπόλικη σκέψη. Συνεχίζουμε.

Λοιπόν, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ζητά την απόδοση ευθυνών για τον τραυματισμό του Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχής Βέρνιτσα της Αλβανίας. Το ζητά από τα Τύρανα απευθείας από τον Έντι Ράμα. Η ελληνική διπλωματία υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Πόσες φορές το έχουμε συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα, πόσες φορές έχουμε πει ότι κινδυνεύουν οι ελληνικές περιουσίες, ότι εκεί το καθεστώς προσπαθεί να βάλει χέρι στις περιουσίες των Ελλήνων. Μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Βασικά προσπαθεί να βάλει χέρι στις περιουσίες των πάντων προκειμένου να κάνει τα δικά του. Παρόλο που ο Έντι Ράμα για να είμαι ακριβής, προσπαθεί να αποσυνδέσει τα επεισόδια από το επίμαχο τουριστικό έργο που έχει σχεδιαστεί για να ανεγερθεί στην συγκεκριμένη περιοχή, κάνει λόγο για μεγάλα ψεύδη που διακινούνται, λέει, τις τελευταίες ημέρες. Το τι συμβαίνει και το τι δεν συμβαίνει, και ασφαλώς θα προσπαθήσουμε να μπούμε στα παπούτσια του Υπουργείου Εξωτερικών, του κυρίου Λοβέρδου, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τον απόδημο ελληνισμό, είναι υπεύθυνος για τους Έλληνες του εξωτερικού, για να είμαστε πιο ακριβείς, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Μας προβληματίζει όλη αυτή η ιστορία, διότι μπορεί η ελληνική διπλωματία να υπογραμμίζει την ανάγκη της πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, αλλά όπως και να το κάνουμε, για να μπορέσει η ελληνική εθνική μειονότητα να αισθανθεί ασφάλεια και βεβαίως να προστατευθούν τα δικαιώματα και οι περιουσίες τους, ίσως θα πρέπει να υπάρξει λίγη, έτσι, περισσότερη ένταση σε διπλωματικό πάντα επίπεδο, μην παρεξηγηθούμε, πρωί-πρωί και τέτοια ημέρα. Σε διπλωματικό επίπεδο λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ένταση από την πλευρά της χώρας μας. Κυρία Λίτσα μου, καλημέρα σας. Η ακροάτριά μας, η κυρία Λίτσα, λέει ότι σήμερα γιορτάζει και η Περιστέρα. Χρόνια πολλά λοιπόν και στην κυρία Μπαζιάνα, ασφαλώς. Στην σύζυγο του πρώην πρωθυπουργού, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Πώς πάτε να με μπάσετε σιγά σιγά στα πολιτικά, βιάζεστε? Κι εγώ οφείλω να σας πω.

Καλό μήνα, καλό μήνα να έχουμε, καλό μήνα να έχετε, να είναι μια όμορφη επικοδομητική εβδομάδα και ένας ακόμα πιο όμορφος και ακόμα πιο επικοδομητικός μήνας τον έχουμε ανάγκη. Διότι ο έκτος μήνας του Γρηγοριανού νέου ημερολογίου με διάρκεια 30 ημέρες, εγώ ακόμα κάνω το τέτοιο στο χέρι, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος. Πέφτει σε βαθουλωματάκι, άρα όντως σωστά, 30 ημέρες. Θα πληρωθούμε και μία μέρα νωρίτερα όταν είναι ο μήνας στις 30 ημέρες. Αρχικά λοιπόν ο Τζούνιους ήταν ο τέταρτος μήνας του δεκάμηνου ρωμαϊκού ημερολογίου και πήρε το όνομά του από, κατά την επικραστέστερη εκδοχή, από τη θεά Γιούνο, Ήρα, σύζυγο του Τζούπιτερ, του Ζεύς. Μου τι τα έχουν κάνει οι Ρωμαίοι, θέλουν να ανταλλάξουν όλα, πατήσανε πάνω στην αρχαία ελληνική ιστορία, σε όλα αυτά. Άλλαξαν με τα δικά τους και τα κάνανε μούτι. Λοιπόν, είναι λέει και προστάτηδα του οίκου και του γάμου, στον οποίο είναι αφιερωμένος αυτός ο μήνας. Κυρία Βουγιουκλιώτη, τον Ιούνιο γίνονται οι περισσότεροι γάμοι δηλαδή. Προβληματισμένη σε βλέπω. Όχι, μην πάει εκεί το μυαλό σου. Κατά μία άλλη εκδοχή, ο Ιούνιος πήρε το όνομά του από τον Λεύκιο Ιούνιο Βρούτο, τον πρώτο ύπατο που θεμελίωσε τη δημοκρατία στη Ρώμη τον 5ο αιώνα π.Χ. Στο αρχαίο τώρα Αττικό, έλα μάνα μου, στο αρχαίο Αττικό, παλεύω εγώ με την τεχνολογία, δεν είναι τίποτα. Στο αρχαίο Αττικό ημερολόγιο Ιούνιος αντιστοιχούσε με το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Θαργιλιώνα και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Σκυροφοριώνα. Στο με τέτοια ονόματα βεβαίως καριέρα δεν κάνεις, να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή μην κατηγορούμε τους Ρωμαίους για όλα και εμείς δεν ήμασταν καλύτεροι. Στο διάστημα αυτό στην Αθήνα γιορτάζονταν τα Βενδίδια προς τιμήν της θρακικής θεότητας Βενδίδος, της Αρτέμιδας δηλαδή. Τα Καλλιντήρια και Πλυντήρια. Ρε, πού είναι τώρα ο Λοΐζος. Γιορτές που σχετίζονταν με τον καθαρισμό του ναού της θεάς Αθηνάς. Σκυροφόρια, γυναικεία γιορτή προς τιμήν της Αθηνάς, της Δήμητρας και της Περσεφόνης. Διπόλια, εορτή αφιερωμένη στο Δία με θυσία βοδιού. Αμέ, φαντάζομαι να είναι τα κανονικά τα βόδια. Όχι τα άλλα. Είναι πολλά και κυκλοφορούν ανάμεσά μας, πίστεψέ με κύριε Τσβελεκίδη. Αρητοφόρια προς τιμήν της θεάς Αθηνάς. Τώρα, στη νεότερη Ελλάδα ο Ιούνιος έχει και πάρα πολλές λαϊκές ονομασίες. Ο Θεριστής. Θυμάστε, το είχε πει ο κύριος Τσίπρας. Ο Ιούνιος ο Θεριστής μας είχε προειδεάσει ότι θα ανακοινώσει το κόμμα τον Ιούνιο. Στις 26 Μαΐου. Δεν κάνω περιγραφή. Μετά τα πολιτικά. Σε πάρα πολύ λίγο τα πολιτικά. Αυτό δεν πρόκειται να το πω. Ρινιαστής, ορνιαστής και απαρνιαστής. Ονομασίες που προέρχονται από την τεχνητή γονιμοποίηση των ήμερων σίκων με καρπούς αγροσικιάς. Το ξέρεις εσύ αυτό? Ούτε εγώ. Θα πρέπει να ρωτήσουμε από την άλλη πλευρά του τα ηγέτου. Και εκεί έχουν πολλές. Κερασάρης και κερασινός, λόγω της ορίμανσης των κερασιών. Οφείλω να σας πω ότι βρήκα κεράσια με πολύ χαμηλή τιμή το κιλό. Κοντά στα 6 ευρώ. Θα μου πεις, είσαι με τα καλά σου, άνθρωπέ μου. Είναι χαμηλή η τιμή τα 6 ευρώ το κιλό? Όχι, 6 και κάτι. Όχι, δεν είναι χαμηλή τιμή. Αλλά από όλα αυτά τα οποία είχαμε ακούσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, στα 15 ευρώ λέει το ένα, το άλλο, 20, 24 κάποιοι λέγανε το κιλό. Τώρα τι να σας πω, και ήταν κεράσια εδώ. Κοντινά. Κοντινά. Εντός των συνόρων μας. Και τζιτζικάρης. Λόγω της δυναμικής παρουσίας των τζιτζικιών. Τον Ιούνιο έχουμε επίσης, να ξέρετε, το θερινό ηλιοστάσιο με τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου για το βόρειο ημισφαίριο, που πρακτικά σημαίνει την έναρξη του καλοκαιριού. Αυτά. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Κοιτάξτε, κυρία Βουγιουκλιώτη, κάθε έτσι, πώς να το πω τώρα, κάθε άνθρωπος ο οποίος έτσι έχει και μία πορεία πίσω του. Τουλάχιστον δύο φορές. Τουλάχιστον. Α, όλα και όλα. Δεν δέχομαι κουβέντα πάνω σε αυτό. Τα μηνυματάκια σας, καλή σας ημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Όλες είναι αρχή και για την εβδομάδα και για το μήνα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι και μια καλύτερη αρχή για τα, για αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί στη Μέση Ανατολή. Προς το παρόν, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας, γιατί βλέπω ότι θέλω κι άλλα, άντε. Τι έγινε, τσακάρω Δευτέρα, επειδή δηλαδή είναι του Αγίου Πνεύματος, επειδή δηλαδή η μισή από εσάς δεν δουλεύετε, δουλεύετε η υπόλοιπη μισή. Και εσείς που δεν δουλεύετε, φαντάζομαι στο σπίτι έχετε ραδιοφωνάκι. Σπυράκο, καλημέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα, στέλνει ο συνονόματος ο ταξιτζής. Ο ταξιτζής μας, ένας από τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, την αγάπη μου, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Καλή σου μέρα, ελπίδα μου, καλημέρα μας λέει, καλό μήνα με υγεία και ηρεμία, χρόνια πολλά για τη γιορτινή ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Άντε να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα, όλα να πάνε καλά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά, πολύ καλά.

Με παίρνει το Θανάση ο Τζίτσα, θα τον έχουμε αύριο. Για να μας δώσει όλα τα. Κάτι ξέρει ο Θανάσης. Σου λέει σήμερα, δεν υπάρχει λόγος. Αύριο, Τρίτη. Ενδεχομένως να γνωρίζει τον προτέρων ότι αύριο θα έχουμε εξελίξεις. Δεν ξέρω. Πάντως, άκουσα και αυτή τη φράση. Είδατε ο κινησμός της διπλωματίας. Πώς τα φέρνουν τα πράγματα από εδώ, από εκεί. Λέει, χωρίς ορατό σημείο σύγκλησης. Πω, δεν ακούγεται βαρύγδουπο. Ακούγεται πολύ βαρύγδουπο. Χωρίς ορατό σημείο σύγκλησης οι Αμερικανο-Ιρανικές ειρηνευτικές συνομιλίες. Μια χαρά. Μιλώντας σε ιρανικά κρατικά μέσα, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί δήλωσε, διαβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά όλα τα άλλα είναι απλώς εικασίες. Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η ηγεσία του Ιράν δεν πρέπει, από την άλλη, να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων. Και αυτό είναι σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, το οποίο συνδέεται με το πανίσχυρο σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Διαβάζω το τηλεγράφημα ακριβώς όπως έπεσε στα χεράκια μου. Έχουν αρχίσει και γίνονται λαλίστατοι οι Ιρανοί. Καμία συμφωνία, ανοίγω εισαγωγικά, καμία συμφωνία δεν θα εγκριθεί χωρίς εγγυήσεις και χειροπιαστές αποδείξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν το Ιράν εκπληρώσει τις δικές του δεσμεύσεις. Δήλωση του Γκαλιμπάφ. Αυτός τώρα παραμένει αγαπημένος του Τραμπ. Παραμένει ένας από αυτούς που θέλει να συνομιλεί και να διαπραγματεύεται η αμερικανική αντιπροσωπεία, ή έχει αλλάξει τα κόζια και σε αυτό, διότι ό,τι και να λέμε μάλλον είναι λίγο με τον Σέριφμαν. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Στο μεταξύ, θερμή παράκληση, κάποιος εκεί στο Λευκό Οίκο ας του πάρει το κινητό από τα χέρια, ας του κλείσει, ας του περιορίσει την πρόσβαση στο Truth Social. Τώρα θα μου πεις πώς θα το κάνεις αυτό όταν είναι δικό του. Ας του περιορίσει τις εμφανίσεις στο Fox News. Ξεκάστηκα, γι' αυτό δικό του είναι.

0: Λοιπόν, επειδή σε λίγο έχουμε διαφημιστικό διαλυματάκι, να πω μια καλημέρα στον υπονάβαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Πιταρά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Χρόνια πολλά για την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Προσοχή, λέει ο κύριος Πιταράς, στην προσεχή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα μας ασκηθούν μεγάλες πιέσεις να δεχτούμε την ίδρυση νέων στρατηγίων στην Κωνσταντινούπολη και στα Άδωνα, μάλιστα, που θα ελέγχουν και όλο το Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο με αντάλλαγμα το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Ναυαρχέ μου, εγώ το μηνυματάκι σας το διαβάζω από εκεί και έπειτα για να δούμε τι θα μας φέρει και αυτή η ιστορία. Πολλά πράγματα έχουμε να συναντήσουμε. Έχω μια μικρή αίσθηση, αλλά whatever. Πάντως, επειδή σήμερα είναι 1η Ιουνίου, πόσο το χαίρομαι που μπαίνει επισήμως το καλοκαιράκι. Θα μου πεις, είσαι βλαμμένος ανθρωπέ μου, εσύ δεν ζεσταίνεσαι? Χρόνια τώρα, πάρα πολλά, αλλά τι να κάνουμε, θα το απολαύσουμε. Θα ζητήσουμε από τον κύριο Τζιβελεκίδη να αυξήσει λίγο την ένταση στο κλιματιστικό, γιατί σήμερα ναι, θα ανεβάσουμε σε λίγο και το story με πουκάμισο, φοράμε στολή εργασίας. Και αυτό το καλοκαίρι να ξέρετε πάντως ότι το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα στέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Όλα πλέον μας τα παρέχεται απλόχερα. Πόσο μας αρέσει. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 5 έκτου, γκριζ παρακαλώ. Πες μου ρε Τζιβελεκίδη ότι δεν θυμάσαι τον γκριζ. Ήσουνα τόσος με μία σακανά. Το πιο feel good musical όλων των εποχών, με τους John Travolta και Olivia Newton-John, γεμάτο γνωστά τραγούδια, χορό και iconic σκηνές που έχουν μείνει στην ιστορία του σινεμά. Στις 5 έκτου την Παρασκευή, μην ξεχαστείτε, θα είμαστε και εμείς εκεί. Θα πάρουμε απουσίες. Δικό σας.
1: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Λατό Εταιρεία. Λατό FM, στους 103,3.
2: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Λατό FM, στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση, Νίκος Γουρός.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
1: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

μα δεν γινόταν τώρα πάνω σε αυτό το σολάρισμα να... Δεν γινόταν, δεν. Ακόμα και εγώ έμεινα speechless που λένε και στους μολάους. Εδώ είμαστε λοιπόν, 32 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα σας κάνουμε παρεΐτσα μέχρι τις 9. Βλέπω τα μηνυματάκια σας, πληθαίνουν. Θέλω και άλλα, μη μου βαριέστε σήμερα. Τσαγκάρο Δευτέρα. Τσαγκάρο Δευτέρα την κάναμε, αν είναι δυνατόν. Ξέρω βέβαια ότι πολλοί από εσάς είσαστε εκτός. Αμέ, τα βλέπω εγώ τα story. Τα βλέπω, πώς το έλεγε στην ταινία, βέβαια ήταν Νικολάκη, Γιωργάκη, τα βλέπω εγώ τα story. Αμέ, μια χαρά. Να περνάτε όμορφα, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, να έχετε ήδη περάσει πολύ όμορφα, γιατί εντάξει τώρα, τελευταία μέρα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, είναι η τελευταία μέρα. Βέβαια, κάποιοι από εσάς δεν ξέρω πώς το καταφέρνετε. Έχω την εντύπωση ότι θα μείνετε λίγο παραπάνω. Να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές. Έχει αλλάξει ουσιαστικά. Υπάρχουν αυξημένα μέτρα στους δρόμους, στις εθνικές οδούς, για την επιστροφή των εκδρομέων στο κλινόναστι. Να προσέχετε. Μισή ώρα πάνω, μισή ώρα κάτω δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Οπότε να προσέχετε. Θα τα συζητήσουμε αυτά, να ξέρετε, με τον κύριο Νίκο Γκρέτζελο. Ρε παιδιά, ό,τι και να πω, αυτή η οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα, φρικτό τροχαίο. Με θύματα έναν 52χρονο και τον ανήλικο γιο του. Τώρα, τα πάντα έχουν να κάνουν, να ξέρετε, με την ταχύτητα. Θα μας τα πει αυτά ο κύριος Γκρέτζελος. Έχουν να κάνουν με την ταχύτητα. Εάν πηγαίνεις με λιγότερα χιλιόμετρα, προλαβαίνεις τα πάντα. Επαναλαμβάνω, 5 λεπτά πάνω, 5 λεπτά κάτω, μισή ώρα πάνω, μισή ώρα κάτω. Με ασφάλεια να φτάνουμε στο σπιτικό μας, να φτάνουμε στη δουλειά μας, να φτάνουμε στον προορισμό μας. Με ασφάλεια. Νομίζω ότι είναι ίσως το πιο σημαντικό. Αυτό κατά την ταπεινή μου άποψη. Παρόλο που κάποιοι με ψέγετε και μου λέτε όλοι εσείς που πηγαίνετε σαν μουρόχαυλοι στους δρόμους, δεν έχει να κάνει με τη μουροχαυλία, έχει να κάνει με την ασφάλεια. Διότι πιο παλιά δεν υπήρχε τόσο πολύ, δεν ήταν τόσο ατζαμίδες. Αποσπάται η προσοχή των οδηγών με τα κινητά τηλέφωνα, με χίλια δυο άλλα μηνύματα τα οποία έρχονται στα μάτια του και δεν μπορεί να τα επεξεργαστεί ο εγκέφαλός του. Και στο τέλος βλέπουμε τα φώτα στα φανάρια, το πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, και νομίζουμε ότι απλά είναι φωτάκια που τα έχει ξεχάσει ο Δήμος από τα Χριστούγεννα. Αν δεν είναι έτσι. Και την ώρα λοιπόν που συζητάνε εκεί, υποτίθεται στη Μέση Ανατολή, υποτίθεται ότι συζητούν ο Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. 8 ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους 3 γυναίκες, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότιο Λίβανο. Ανακοίνωση επίσημη του Υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εντείνουν τις αεροπορικές επιθέσεις και τις χερσαίες επιχειρήσεις τους στη χώρα. Οπότε όλες αυτές οι συζητήσεις. Τώρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει σήμερα το απόγευμα έκτακτη συνεδρίαση σχετικά με την επέκταση της Ισραηλινής επίθεσης στο Λίβανο μετά την κατάληψη κιόλας του μεσαιωνικού κάστρου του Μπόφορ. Δεν πάει καλά το πράγμα. Δεν πάει καλά το πράγμα. Και μπορεί έτσι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο κάπως να διασκέδασαν το κομμάτι των τιμών οι αγορές, αλλά δεν πάει καλά το πράγμα. Ο Γιώχαν Βάντεφουλ, το θυμάστε το Γιώχαν Βάντεφουλ, ο οποίος πήγε στην Τουρκία και τα έδωσε όλα στον Τούρκο. Τι θέλεις αυτό, πάρτο. Τι θέλεις να δώσεις εκείνο, φέρτο. Ένα πράγμα, μόνο ο Ακύλας έλειπε από τη συνάντηση. Ο Γιώχαν Βάντεφουλ λοιπόν, καλώντας όλες τις πλευρές, καλεί όλες τις πλευρές να σταματήσουν τις εχθροπραξίες. Χτύπησε και αυτό το χέρι στο τραπέζι και πόρισε το χέρι του. Η προέλαση του Ισραηλινού πάντως στρατού προς το Νότιο Λίβανο αποτελεί αιτία σοβαρής ανησυχίας. Αυτό δήλωσε ο Βάντεφουλ. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, εκτίμησε ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο και έκρινε ότι επήγαινε να συγγύσουν τα όπλα οριστικά.
Αυτά σε επίπεδο ευχών, επιθυμιών και πάει λέγοντας. Στο εμπράκτος, ναι, και σκεσέ, και σκεσα βεντίρ, σα βα βιάν, bonjour, εκεί στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι, παντού. Πάντως, έχουν καταγράψει η άνοδο οι τιμές του πετρελαίου με την έναρξη των συναλλαγών, με όλη αυτή την αστάθεια που υπάρχει. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,5%, φτάνοντας στα 89,6 δολάρια το βαρέλι. Το Brent διαπραγματευόταν γύρω στα 93,16 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο περίπου 2,2%. Εδώ, στο ταμπλό, υπάρχουν και βενζινάδικα που έχουμε κάτω από 2 ευρώ τη βενζίνη. Έχουν πέσει κάποια κάτω από το ψυχολογικό, έτσι, όριο των 2 ευρώ. Ακόμα βεβαίως η ψυχολογία της τσέπης μας βρίσκεται στον αδιέξοδο.

Όταν αυτοί οι τύποι αποφάσιζαν να κάνουν διασκευές, τα σπάγανε. Και όταν βεβαίως ο Axl Rose δεν είχε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του για να καταστρέψει αυτή την πραγματικά απίστευτη και πολύ σπάνια και ιδιαίτερη φωνή. Αυτός που γρατζουνάει την κιθάρα λέγεται Slash. Είναι ένας τύπος με ένα κατσαρό μαλλί, με ένα φουντωτό σαν θάμνος και φοράει και καπέλο.

Τα 39 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Θα είμαστε μέχρι τις 9 παρεΐτσα. Μπορείτε να μας ακούτε λοιπόν παντού, πραγματικά παντού. Πάντα Real FM, πάντα αληθινά. Real FM 97,8. Αυτή είναι η συχνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Και όχι μόνο, παρακαλώ, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Να ξέρετε ότι το δίκτυο, το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Έλα, τι έγινε. Α, ακούγεται και άλλο πράγμα. Καλά, εντάξει, δεν. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό, στην πρωτεύουσα κάθε νομού, στο χωριουδάκι που βρίσκεστε, που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε μέσω των FM, κανένα απολύτως πρόβλημα. Η τεχνολογία μας βοηθά. RealPlayer.gr, αυτό πληκτρολογείτε. Στον υπολογιστή σας, στο τάμπλετ σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, πατάτε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει και ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα, φίλε Σπύρος, στέλνει ο Τέλης. Εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίσει όλους. Ναι, έχουμε ανάγκη το φως. Φως, περισσότερο φως. Εμείς στη δουλειά και σε περιμέναμε. Καλώς ήρθες, καλώς σας βρήκα. Καλό χειμώνα να έχουμε. Ναι, εσείς να έχετε καλό χειμώνα που είσαστε από κάτω. Εμείς που είμαστε από πάνω, έχουμε καλό καλοκαίρι. Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ. Καλά πάτε. Έλα τώρα εγώ να σε πικάρω που με πείραζες όλο το χειμώνα. Σήμερα λοιπόν ο καιρός γενικά αίθριος. Όσον αφορά στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Να τα και τα τριαντάρια. Ζακέτα μην πάρεις, ομπρέλα μην πάρεις, ένα μαγιό να πάρεις. Ποτέ δεν ξέρεις πού, πότε και με ποιο τρόπο θα χρειαστεί. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, Σπύρο. Έχεις κάποιο ρεπορτάζ για το κόμμα που θέλει να δημιουργήσει ο Κασιδιάρης? Το κόμμα λέει. Ναι, άκουσε, Κωνσταντίνε. Όχι, δεν έχω κάποιο ρεπορτάζ. Δεν έχω ασχοληθεί ακόμα με το συγκεκριμένο θέμα. Όταν θα έχουμε ρεπορτάζ, θα σας το δώσουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια περίοδος πολλών μα πολλών, εάν θέλετε, αλλαγών και εξελίξεων. Εγώ προς το παρόν θέλω να σας πάω μια βολτίτσα να σας στείλω μέχρι το Ναύπλιο. Τι λέτε? Θα σας στείλω μέχρι τον Ναύπλιο με τη Selecta Rent-A-Car και με το Real FM πάντα, βεβαίως.

Real FM λοιπόν και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου μας διαγωνισμού, ένα διπλό στρώμα Profile της GrecoStrom. Το Μάιο η GrecoStrom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στις 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Εσύ τώρα θέλεις διαφημιστικό διαλυματάκι, ε? Μάλιστα. Άντε να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Αμέσως μετά να συνομιλήσουμε με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Νίκο Νανούρη. Περιμένω τις ερωτήσεις σας. Θα πάμε εδώ δίπλα και μέχρι την Κόρινθο να συναντήσουμε τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γκιολή. Έτσι να δώσουμε και μία εσάνς, ρε παιδί μου. Πώς κύλησε, πώς κυλά αυτό το τριήμερο σε έναν νομό λίγο πιο έξω από τα δικά μας. Νίκος Γρέτζελος, για τα ατυχήματα, δυστυχήματα, για τα τροχαία που να πάρει ευχή μυαλό δεν βάζουμε. Θα μας πει αρκετά πραγματάκια. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, ο θεολόγος μας, ο καθηγητής θεολογίας του Πανεπιστημίου του ΕΚΠΑ, για να μας πει τους συμβολισμούς της σημερινής ημέρας. Να κάνουμε και το σταυρό μας, δεν είναι κακό. Και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, είναι αρμόδιος για τους Έλληνες του εξωτερικού, για όλα όσα συμβαίνουν στην Αλβανία και όχι μόνο. Δικό σας, αγαπητέ μου κύριε Τζιβελεκίδη, παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης. Ξέρετε, σε αυτά είμαι λίγο πλεονέκτης, θέλω κι άλλα. Και άλλα μηνύματα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, στέλνει ο Λάμπρος από την Αύπακτο, πανέμορφη Αύπακτο. Έχουμε κάνει, πρέπει να σου πω, 3 ή 4 απόπειρες για να πάμε στην Αύπακτο με τη Μάρια. Ναι. Τελευταία στιγμή πάντα κάτι συμβαίνει και ακυρώνεται. Εντάξει. Λες η Ναύπακτο να καταντήσει, να φτάσουμε στο σημείο να καταντήσει η Ναύπακτο, δεν μια χαρά είναι. Σαν τα κύθυρα. Πώς λέει το τραγούδι, τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα δούμε. Ναι. Εγώ τα έβλεπα, τα γνάντευα από τη Νεάπολη τα κύθυρα. Αλλά εντάξει, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Θα ανοίξουμε μία παρένθεση, θα κάνουμε μία μικρή παράκαμψη στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Μετά θα μπούμε και στην εσωτερική και στα πολιτικά και σε όλα τα σχετικά. Αλλά επειδή και στην Τουρκία εξακολουθεί ο Ερντογάν να έχει το χαβά του, θα μου πεις, περίμενες κάτι διαφορετικό? Όχι βέβαια, δεν είναι η είδηση αυτή ότι έχει το χαβά του. Μέσα στην εξίσωση έχει ρίξει βέβαια και το COP31, αυτή την διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, η οποία θα γίνει στην Ατάλεια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, θα μας τα πει τώρα ο Νίκος, το Νοέμβριο του 2026, και προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποκλείσει την Κύπρο. Δεν είναι βεβαίως τόσο απλό όσο το έχει στο μυαλό του Ερντογάν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Σημασία έχει ότι είναι ένα πάρα πολύ κακό σπυρί στην πλάτη μας ο Ερντογάν, που μονίμως προσπαθεί με την επιθετική αυτή και αναθεωρητική ρητορική του να μας δημιουργεί διάφορα προβληματάκια. Νομίζω ότι είπα πολλά. Ο Νίκος Ανανούρης έχει να πει ακόμη περισσότερο, οπότε να του δώσουμε το λόγο. Χρόνια πολλά, καλημέρα, καλό μήνα Νίκο.
1: Καλό μήνα την Κωνσταντινούπολη, καλημέρα. Ναι, και μπήκαμε στον Ιούνιο, το μήνα που σύμφωνα και με τις διαρροές που έχουμε είναι ο μήνας για να δούμε τη γαλάζια πατρίδα στην Τουρκία να συνέλευσε.
0: Ναι.
1: Γιατί τελείωσε και εδώ η αργία στην Τουρκία, γιατί μέχρι χθες είχαμε αργία λόγω της μουσουλμανικής γιορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ, mm-hmm. και υποτίθεται ότι σύμφωνα με τις διαρροές που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, από σήμερα δρομολογείται η έλευση του νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα.
0: Και αυτό που συνέπεσε και όλα, αν μου επιτρέπεις, που συνέπεσε και με την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Βρέθηκε ο Ερντογάν στην Αγία Σοφιά. Διάβασε κιόλας αποσπάσματα από το Κοράνι. Έκανε και μία δήλωση, η οποία, δήλωση στην ομιλία του, η οποία μάλλον ήταν πάρα πολύ, όχι μάλλον, ήταν πολύ ενοχλητική για τον ελληνισμό, ότι έχουμε, λέει, θυμό. Και θα έπρεπε ο θυμός να έχει καταλαγιάσει εδώ και 573 χρόνια. Θα έπρεπε να έχουμε καταλάβει ότι η Κωνσταντινούπολη είναι τουρκική.
1: Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή η τοποθέτηση του Τούρκου Πρόεδρου για την επέτειο της άλωσης Κωνσταντινούπολης. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι κάποιοι δεν έχουν χωνέψει ακόμα την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Κάποιοι δεν έχουν χωνέψει ακόμα ότι στην Αγία Σοφία ακούγεται η μουσουλμανική προσευχή. Και ήταν ένα μήνυμα που ερμηνεύεται ότι πάει και στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα αιχμηρή. Κακά τα ψέματα, η δήλωση του Ταγί Περντογάν. Ωστόσο, λέγαμε για τη γαλάζια πατρίδα, ναι, που το θέμα συνεχίζουν να το κρατάνε ψηλά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και μέσα πρωτοσέλιδά τους. Δηλαδή, η εφημερίδα στο Τζου είχε μέσα στο Σαββατοκύριακο ένα πρωτοσέλιδο που ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όποιος εποφθαλμία τη γαλάζια πατρίδα, ας είναι έτοιμος για πόλεμο. Τελεσίγραφο προς την Ελλάδα. Σημείωνε με χαρακτηριστικά και σημειώνει ότι στο συγκεκριμένο νόμο θα διατηρείται η θέση της Τουρκίας για τα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και στα 12 ναυτικά μίλια στη Μεσόγειο. Ενώ τονίζω ότι θα υπάρχει αναφορά στο κάσους Μπέλη, δηλαδή αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, ενισχύεται ο νόμος της τουρκικής αθνοσυνέλευσης του 1995. Με το γετό Κάσους Μπέλη για την αιτία πολέμου. Δηλαδή, ενώ γίνεται και αναφορά στις αρμοδιότητες που θα έχει ο Ταγί Περντογάν, ο Τούρκος Πρόεδρος, με το νομοσχέδιο σε περιοχές όπου δεν έχει καθοριστεί η ΑΟΣ. Δηλαδή, θα μπορεί ο Τούρκος Πρόεδρος αυτές τις περιοχές να τις χαρακτηρίζει ως περιοχές ειδικού καθεστώτος. Το υπερτονίζουν αυτό τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως και το Κάσους Μπέλη. Δεν βλέπουμε, να πούμε την αλήθεια, στις νέες διαρροές που έχουμε. Κάτι για τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες, όπως βλέπαμε στην αρχή, γιατί υπήρχε αυτή η διαρροή στην αρχή. Μετά, κάποιοι κύκλοι που έχουν ετοιμάσει το νομοσχέδιο θέλησαν να χαμηλώσουν τους τόνους και έλεγαν ότι δεν θα υπάρχει καμία αναφορά. Ωστόσο, βλέπουμε και τη λογική των τουρκικών μέσων ενημέρωσης να κρατούν ψηλά το συγκεκριμένο θέμα. Μένει να δούμε τώρα αν όντως αυτός ο νόμος τον δούμε τώρα στην συνέλευση μέσα στον Ιούνιο ή το φρενάρουν για κάποιο λόγο. Γιατί και στην Τουρκία έχουμε και πολλές πολιτικές εξελίξεις, σημαντικές πολιτικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο προσωρινός πρόεδρος πλέον της αξιωματικής αντιπολίτευσης και Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, πήγε στα γραφεία του κόμματος, πήγε το Σάββατο στα γραφεία του κόμματος, ενώ την ίδια ώρα ο έκτοτος πρόεδρος, ο κύριο Ζέλ, διοργάνωσε ένα τεράστιο συλλαλητήριο, μεγάλο συλλαλητήριο, πολυπληθές συλλαλητήριο στην Άγκυρα, και εκεί είδαμε μια εικόνα ενός διχασμένου κόμματος της αντιπολίτευσης. Συγκέντρωσε χιλιάδες κόσμου ο έκτοτος πρόεδρος, ο κύριο Ζέλ, όπου ζήτησε να γίνει συνέδριο άμεσα στο κόμμα, προκειμένου τα μέλη του κόμματος να εκλέξουν το νέο πρόεδρο, ενώ φώναζαν και χαρακτήριζαν προδότη οπαδοί του κόμματος τον Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου στην πρώτη του ομιλία ως προσωρινός πρόεδρος δεν έκανε καμία αναφορά στην τουρκική κυβέρνηση και στον Ταγί Περντογάν. Άφησε υπόνοιες κατά της προηγούμενης ηγεσίας, αλλά και κατά του Εκρέμ Ιμάμογλου. Μίλησε ότι ο νέος στόχος του κόμματος είναι να καταπατήσει τη διαφθορά, σαν να εστερνίζεται δηλαδή το αφήγημα της τουρκικής κυβέρνησης για διαφθορά που υπήρχε στους δήμους, ανάμεσά τους και στο Δήμο της Κωνσταντινούπολης.
0: Δεν τη λες και ευχάρισε την ατμόσφαιρα. Και αντιλαμβανόμαστε, έτσι όπως μας τα περιγράφεις τα πράγματα, για ποιο λόγο προσπαθεί να ρίξει την μπάλα στην εξέδρα, στην προκειμένη περίπτωση να ρίξει την μπάλα στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, δηλαδή σε εμάς, για να υπάρχει και ένα ακόμα θέμα συζήτησης στην εσωτερική εκεί, επικαιρότητα και για εσωτερική κατανάλωση. Εν πάση περιπτώσει, σε εγρήγορση. Σε εγρήγορση, γιατί εμείς εδώ έχουμε και άλλα θεματάκια τα οποία μας απασχολούν, και όχι μόνο αυτά του Ερντογάν. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως πάντα στο ρεπορτάζ σου, σε ευχαριστούμε που μας ξεκλειδώνεις το μυαλό και που μας βάζεις σε σωστούς δρόμους, θα πω εγώ. Καλημέρα, καλό μήνα.

Για να μην μου γκρινιάζετε, διότι θα μου γκρινιάζετε από αύριο. Θα μου λέτε πω δεν πήγαμε στο περίπτερο, δεν πήραμε την Real News και πάλι μείναμε πίσω στις εξελίξεις. Real News λοιπόν βρίσκεται ακόμα στα περίπτερα λόγω του ότι είναι Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Εκτός από ρεπορταζάρες και συνεντευξάρες, δεν θα μαρτυρήσω τίποτα απολύτως, να πάτε στο περίπτερο να την αγοράσετε. Έχει και πάρα πολύ ωραία δωράκια να ξέρετε. Το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ, παρακαλώ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμα, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Συνεχίζω και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Είναι στη Real News και η Real News είναι ακόμη στα περίπτερα. Σπεύσατε, θα πάρω απουσίες. Μην τολμήσω να πω μια κουβέντα, απευθείας, Διαφημιστικό διάλειμμα. Σου χαλάω εγώ χατήρι, δεν σου χαλάω χατήρι. Δικό σας κύριε Τσιβελικίδη.

0: Real FM.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το tablet για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Φρέντερη, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στον Λατό FM 103,3.
12: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις

0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

συνεχίσεις το έπος της Δευτέρας. Το βλέπω. Πώς είναι ο τίτλος? Ναι, βρε παιδί μου, το πριν το Monday. Το Monday το καταλάβαμε όλοι ότι... Α, Monday σκέτο. Πώς? Just another manic in Monday. Εγώ κρατάω το Monday, αδερφέ. Ο κύριος Τζιβελεκίδης, είχαμε αυτόν τον αυθόρμητο διάλογο με τον κύριο Τζιβελεκίδη, ο οποίος είναι ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο cockpit του Real FM. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και να κάνουμε και αρκετές συνεντευξούλες. Έχω την εντύπωση θα τις βρείτε ενδιαφέρουσες αυτές οι συνεντεύξεις. Έχουμε προσπαθήσει σήμερα να φτιάξουμε μια εκπομπή η οποία να είναι στα όρια βεβαίως και της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας που είναι πάρα πολύ έντονη, αλλά να έχουμε και μερικές ενεσούλες έτσι χαλαρότητας, όπως παραδείγματος χάρη με τον κύριο Γιάννη Παναγιωτόπουλο θα μιλήσουμε για τους συμβολισμούς της σημερινής ημέρας. Σε πάρα πολύ λίγο, σε κάνα δεκαλεπτάκι περίπου, για να προλάβω να φλιαρίσω, θα πάμε μέχρι τον νομό Κορινθίας. Θα συναντήσουμε τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γκιολή, για να μας πει εκεί πώς πέρασε και πώς εξακολουθεί να περνάει ο κόσμος, γιατί σήμερα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος είμαι σίγουρος ότι θα μείνετε λίγο παραπάνω εκεί. Καλά θα κάνετε, μην κοιτάτε που εμείς είμαστε εδώ στις επάλξεις και θα είμαστε μονίμως και μας αρέσει να σας πούμε την αμαρτία. Λοιπόν, τι άλλο, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 και ασφαλώς στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Γίνεται ένας ωραίος πανικούλης, θέλουμε κι άλλα. Όσοι παρκέστε να γράψετε, ταλαιπωρήστε την κυρία Βουγιοκλιώτη στο 211-200-8200. Μας φέρνει τα μηνύματα εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Βλέπω το χάρτη με την κίνηση. Τι ωραία, να ήταν έτσι κάθε μέρα τα πάντα κατά πράσινα. Κοκκινάκι υπάρχει μόνο στο λιμάνι του Πειραιά. Λογικό είναι αυτό. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται. Θα μου πεις φεύγουν σήμερα. Αμέ, φεύγει κόσμος. Έφυγε χθες το βράδυ η κοράκλα μου, η Ανούλα μου πήγε στο Ρέθυμνο. Εκεί που σπουδάζει φιλολογία.

Φιλόλογο θα το βγάλουμε το κορίτσι. Εννοείται. Από τώρα ψάχνει την επόμενη σχολή να ξέρεις τι θα κάνει μεταπτυχιακό. Και είναι πρώτη χρονιά. Εντάξει, καλό είναι να έχουμε στόχους. Καλό είναι, είναι πάρα πολύ καλό. Και για όλα τα παιδιά τα οποία δίνετε πανελλαδικές, έτσι, χαλαρά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Δεν τελειώνει το μέλλον εδώ. Τώρα αρχίζει. Και μετά από κάποια χρόνια, όταν θα σκέφτεστε το άγχος, γι' αυτό το λόγο σήμερα το αρχαίο γνωμικό, τα αρχαία γνωμικά μας είχαν να κάνουν με τον Επίκτητο, που έχει μιλήσει για το άγχος, πώς πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μετά από κάποια χρόνια, βλέποντας πώς κινείται αυτή η κοινωνία, όταν θα θυμάστε πώς ήταν τα πράγματα την ημέρα που δίνατε πανελλαδικές, θα χαμογελάτε κιόλας. Πιστέψτε με. Έχουμε περάσει όλοι από εκεί. I've been there. 7 και 7, που θα έλεγε και η Στεφανία μας, το τσουνάμι μας, επειδή με ρωτάτε. Ξεκουράζεται το τσουναμάκι μας. Νομίζω ότι δικαιούται μία μέρα. 7 λεπτά μετά τις 7 λοιπόν. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Εδώ με τα μηνυματάκια σας περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Καλημέρα Σπύρο. Οι δημοσιογράφοι λέει που τοποθετούνται σε μεγάλες κρατικές θέσεις. Έχουν τις δέουσες Περγαμηνές. Δεν ξέρω μάνα μου τι να σου πω. Δεν είχα υπάρξει ποτέ σε μεγάλες, έτσι, σε δέουσες, σε μεγάλες κρατικές θέσεις. Δεν το επεδίωξα ποτέ, δεν το ήθελα ποτέ. Εδώ δημοσιογραφούμε από τα γενοφάσκια μας. Μέχρι να αντέξουμε. Κατά τα λοιπά, τι να σου πω. Ρώτα αυτούς για τους οποίους μιλάς. Έχεις στο μυαλό σου. Δεν ξέρω πρώτα απ' όλα ποιους έχεις στο μυαλό σου, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γεια σου ρε Σωτήρη Τριφυλάρα, καλημέρα λέει Σπύρο. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα με υγεία για όλους. Εμείς που δεν έχουμε πνεύμα, ήρθαμε κανονικά για δουλειά. Αντιθέτως, έχουμε πολύ πιο έντονο πνεύμα. Άρασε και στον κύριο Τζιβελεκίδη. Ναι, μακάρι η πτωχή το πνεύμα τι, άσχετο, αλλά δεν. Η μεταφορά δεν σταματάει ποτέ να έχει να φάει η κοινωνία. Σας ευχαριστούμε όλους εσάς, πραγματικά, που καθημερινά παλεύετε για το μεροκάματο και να προετοιμάσετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Καλημέρα λοιπόν στην πρωτεύουσα και σε όλους και όλες, όσοι και όσες εργάζεστε από το αχάραγο, και μάλιστα κάποιοι από εσάς, εμάς, πριν ακόμα ξημερώσει, με το μαύρο σκοτάδι, και μας αρέσει να ρίχνουμε και άπλετο φως στις σκοτεινές γωνιές. Ιρένα, καλημέρα Σπύρο, καλό μήνα και καλή φώτιση στους διοικούντες ανά τον κόσμο. Τι ωραία ευχή που είναι αυτή, πάρα πολύ ωραία ευχή, πραγματικά. Πολλά τα θεματάκια και τα προβληματάκια στην κεντροαριστερά πολυκατοικία. Οι δημοσκοπήσεις από την ημέρα που εμφανίστηκε και επισήμως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τα πράγματα έχουν πάρει μια τελείως μα τελείως διαφορετική τροπή. Αύριο, να ξέρετε, θα φιλοξενήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, διότι έχουμε να συζητήσουμε πολλά πραγματάκια. Θα μου πεις τώρα, γιατί το πας ανάποδα και ξεκινάς από την αξιωματική αντιπολίτευση? Για ποιο λόγο? Διότι εκεί είναι τα πολλά και τα ενδιαφέροντα. Και σαν να μην έφταναν όλα όσα αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ, ήρθε και χτύπημα από τον Χάρη Δούκα, από τον Δήμαρχο Αθηναίων.

0: Τα πρώτα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, και τα πάρα πολύ σημαντικά βεβαίως, η πολύ μεγάλη ανησυχία είναι οι δημοσκοπήσεις. Με το που έκανε την εμφάνισή του το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς, αυτομάτως οι δημοσκοπήσεις φέρνουν τον πρώην Πρωθυπουργό και το κόμμα του στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Με διαφορά από την πρώτη Νέα Δημοκρατία, είναι γεγονός, παρόλα τα αυτά, επειδή είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα, υπάρχει μία τάση, αρχίζει να διαμορφώνεται μία τάση. Δεύτερο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, τρίτο-τέταρτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Διότι σε μία τουλάχιστον δημοσκόπηση, το ΠΑΣΟΚ είναι στην τέταρτη θέση, είναι πίσω από τη Μαρία Καρισιανού. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πολύ λοιπόν γκρίνια, μπόλικη γκρίνια. Φαίνεται ότι ανεβάζει τους τόνους το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να μπορέσει να περιορίσει τη χασούρα. Παρόλα τα αυτά, και οι αναλυτές το λένε, μας το είπε ο κύριος Πιστόλας. Θα τον ακούσετε και ώρα στον κύριο Πιστόλα, λίγο αργότερα. Δώστε προσοχή. Μας τα είπε την Παρασκευή. Θα τα ακούσετε τώρα στον Νίκο τον Ρογκάκο και την Κασιανή τη Βραχά. Η Κασιανή δεν είναι με τον Νίκο σήμερα, η Κασιανή είναι. Ακούστε τον προσεκτικά τον κύριο Πιστόλα στους συναδέλφους αμέσως μετά, διότι θα εξηγήσει, μας εξήγησε, και φαντάζομαι ότι θα πει και πέντε πράγματα παραπάνω σήμερα. Μας εξήγησε ο κύριος Πιστόλας ότι αυτά θα έχουν, η βία θα έχει καθίσει μετά τις 15 Ιουνίου. Μετά τις 15 Ιουνίου, μόλις καταλαγιάσει όλος αυτός, όλη αυτή η σκόνη που σήκωσε η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, θα μπορέσουμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Είδομε. Προς το παρόν όμως υπάρχει εκνευρισμός, ανησυχία. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και το χτύπημα από τον Δήμαρχο Αθηναίων, από τον κύριο Χαριδούκα. Τι είπε ο κύριος Δούκας? Ο κύριος Δούκας, τώρα εγώ προσπαθώ να θυμηθώ κιόλας τι είχε πει ο κύριος Δούκας πριν το συνέδριο, τι έλεγε και τι είπε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Αντίπαλός μας, λέει, είναι η Νέα Δημοκρατία. Σωστό. Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση και περιχαράκωση. Σωστό επίσης. Αλλά είπε και κάτι ακόμα. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι να λειτουργήσει ως συμπλήρωμα άλλων πολιτικών σχεδίων, διατηρώντας ανοιχτούς διάβλους πολιτικού διαλόγου για μια προοδευτική κυβερνητική προοπτική. Δεν πρέπει να αποκλείουμε σε καμία περίπτωση τον διάλογο, και ξαναλέω και πάλι, είναι εισαγωγικά αυτά, έχω ανοίξει, νομίζω αφορά το δικό μου κόμμα, αλλά νομίζω θα πρέπει να αφορά και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ότι αντίπαλός μας πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία. Τι λέει ο κύριος Δούκας? Ανάμεσα στις πρώτες και στις δεύτερες εκλογές, βεβαίως αναφέρεται σε επαναληπτικές εκλογές. Δεν υπάρχουν επαναληπτικές εκλογές όσον αφορά στις εθνικές εκλογές. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Θα γίνουν εθνικές εκλογές στην ημερομηνία που θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός, γιατί είναι στη διακριτική του ευχέρεια. Εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, ο Πρωθυπουργός και μετά την διαδικασία των διερευνητικών, η χώρα θα πάει σε νέες εθνικές εκλογές. Ακριβώς όπως τις πρώτες. Με τα ίδια δεδομένα. Το μόνο πράγμα το οποίο αλλάζει είναι επειδή δεν έχει παρέλθει το 18μηνο, δεν θα έχει παρέλθει το 18μηνο. Το Σύνταγμα δίνει περιθώριο από 20 κάτι ημέρες έως 40 ημέρες να γίνουν οι εθνικές εκλογές, οι δεύτερες εθνικές εκλογές, οι επόμενες εθνικές εκλογές. Και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ναι, έχουν το δικαίωμα, παραδείγματος χάρη, δύο κόμματα τα οποία είχαν κατέβει ανεξάρτητα και ξεχωριστά, να κατέβουν ως ένα κόμμα. Αυτό προτείνει ο κύριος Δούκας. Αναρωτιέμαι όμως, ο κύριος Δούκας πριν από το συνέδριο δεν ήταν αυτός ο οποίος κατηγορούσε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι αφήνεται να εννοηθεί ότι την επόμενη μέρα θα υπάρχουν συνεργασίες ή το ένα ή το άλλο, ενδεχομένως να μας εξειδικεύσει κάποια στιγμή την πρόταση του Δήμαρχου Αθηναίων? Εχθές οφείλω να ομολογήσω ότι προσπάθησα να επικοινωνήσω για να μάθω κάποια πράγματα παραπάνω. Δεν κατέστη δυνατό, δεν πειράζει. Έχει ο Θεός. Έχουμε όλη την εβδομάδα μπροστά μας. Όλο το μήνα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω. Ξέρετε εσείς. Ασφαλώς θα περιλάβουμε και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί και εκεί τα πράγματα, εντάξει. Υπάρχει, ρε παιδί μου, υπάρχουν διάφορα μπιφ εκεί και στην κοινοβουλευτική ομάδα, γενικότερα στο κόμμα, ανάμεσα σε πρώην, σε νυν, σε επόμενους. Θα τα πούμε επίσης όλα. Τώρα θα κάνουμε μια μικρή παράκαμψη, λίγο πιο ευχάριστη. Έτσι, να αλλάξουμε εικόνες, να αλλάξουμε παραστάσεις, βρε αδερφέ. Δεν θα ήθελες να πας μια λίμνη βουλιαγμένης? Όχι αυτή στην... Όχι, στην Παλαιοχώρα, εκεί, στο... Είναι μετά το Λουτράκι. Ή να πας στο Λουτράκι, να πας στην Κόρινθο, να πας στο Βραχάτι. Ωραία, δεν θα ήτανε? Εμείς ονειρευόμαστε. Κάποιοι όμως το έχουν κάνει πραγματικότητα αυτό το τριήμερο, και σε αυτό το μικρό ταξίδι θα μας βοηθήσει ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Αναστάσιος Γκιολής. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκιολή. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα σε ένα Σπύρο Παπαδάκη, στο αληθινό ραδιόφωνο, στο Real FM, που βρίσκεται μπροστά και πάντα στην πρώτη γραμμή. Καλό καλοκαίρι, Ελλάδα. Καλό καλοκαίρι, Κορινθία. Καλό καλοκαίρι, Πελοπόννησο.
0: Πώς πήγαμε, κύριε Γκιολή, πώς πήγανε τα πράγματα? Φαντάζομαι ότι πνίγει και η περιοχή από τον κόσμο,
1: Όλη η Ελλάδα, από ό,τι ακούμε, από ό,τι βλέπουμε, είναι πραγματικά γεμάτη, είναι full. Ξεκίνησε πολύ καλά το καλοκαίρι. Αυτό το τρίμερο ο κόσμος έφυγε από την πρωτεύουσα, από παντού, και γέμισε η Κορινθία από τα ξενοδοχεία, από τα Airbnb, γεμίσαν τα μαγαζιά μας. Ο κόσμος έχει διάθεση, έχει μια αισιοδοξία, και την βλέπουμε, αφού όλες οι επιχειρήσεις πραγματικά δεν βρίσκεις τραπέζι να κάτσεις ούτε για καφέ, αλλά ούτε και στην εστίαση, για παράδειγμα. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό τριήμερο, όπως όλα θα είναι από εδώ και πέρα, αφού και οι κρατήσεις και για τον Ιούλιο και για τον Αύγουστο είναι σε πληρότητα πάρα πάρα πολύ μεγάλη.
0: Άρα ξεκίνησαν όλα πάρα μα πάρα πολύ καλά. Για το νομό σας εκεί, κύριε Γκιολή, με πάρα πολύ κόσμο, και να συνεχιστεί και έτσι με την ακρίβεια, πώς πάνε τα πράγματα? Είναι προσιτές οι τιμές?
1: Νομίζω ότι αυτός που κάνει διήμερα, τριήμερα και εβδομάδα σε διακοπές, που τα έχει υπολογίσει όλα αυτά, έχει απορροφηθεί ακρίβεια και από την πλευρά των ξενοδόχων, από την πλευρά της εστίασης. Ο κόσμος θα βγει να χαλάσει, θα βγει να χαρεί το Σαββατοκύριακό του, τις καλοκαιρινές του διακοπές. Ναι, προφανώς η ακρίβεια με αυτά που συμβαίνουν, κύριε Παπαδάκη, και εκεί πρέπει να σταθούμε με σοβαρότητα. Βλέπετε δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, υπάρχουν πολέμοι. Οπότε είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο η κρίση, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, και εμείς οφείλουμε να βλέπουμε την σταθερή κυβέρνηση, τη σταθερή εξωτερική πολιτική της συγκεκριμένης κυβέρνησης.
0: Τώρα μια και με πάτε εκεί, να σας εκμεταλλευτώ.
1: Είναι αλήθεια και το λέει ο κόσμος. Εδώ μιλάμε με αυτά παραδείγματα. Όχι ποιος θα ξυπνήσει 3 η ώρα το βράδυ να σηκώσει το τηλέφωνο. Δεξιά-αριστερά υπάρχουν πόλεμοι, και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, έναν πρωθυπουργό που είναι ηγέτης στο παγκόσμιο γίγνεσθε.
0: Μιας και με πάτε στα πολιτικά, θέλω να σας εκμεταλλευτώ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Τι γίνεται με το περιβαλλοντικό πάρκο εκεί, εκεί στην Κόρινθο, στην παλιά εγκαταλελειμμένη σιδηροδρομική γραμμή? Σκουριάσανε όλα πια.
1: Έτσι ακριβώς. Η Κορινθία έχει μπει σε ράγες προόδου. Η Πελοπόννησος τρέχει με ρυθμούς ανάπτυξης. Το βλέπει όλος ο κόσμος, οι Πελοποννήσιες και οι Πελοποννήσιοι, αλλά και ο κόσμος που μας επισκέπτεται. Και είναι αποτέλεσμα της σκληρής, έτσι, δουλειάς που έγινε όλα αυτά τα χρόνια, των αυξημένων χρηματοδοτήσεων, γιατί δεν το κρύβουμε. Τα χρήματα που έχουν πέσει από το 19 έως σήμερα που μιλάμε, και αυτά που είναι δρομολογημένα, είναι πάρα πολλά τα χρήματα, και δεν τα έχει ξαναδεί ποτέ ούτε η Δήμη της Κορινθίας, αλλά ούτε και η Δήμη της Πελοποννήσου, αλλά γενικότερα βλέπετε τι ρυθμούς ανάπτυξης έχουν όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα και τι απορροφητικότητα. Μιλάμε τώρα αυτό που λέτε, που έχετε έρθει και εσείς κατ' επανάληψη, γιατί χαίρομαι που κάνετε ρεπορτάζ, μου λέτε τώρα για το περιβαλλοντικό πάρκο, για, το, για την παλιά εγκαταλειμμένη σιδηροδρομική γραμμή από τη μία μεριά της πόλης της Κορίνθου μέχρι και το Λουτράκι έχουν πέσει 18 εκατομμύρια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος μέσω του Ταμείου Ανάπταξης. Εκεί που η παλιά σιδηροδρομική γραμμή ήταν εγκαταλειμμένη με ποντίκια δεξιά-αριστερά με χορτάρια, τώρα θα γίνει ένας απέραντος ποδηλατόδρομος, πεζόδρομος με 6 συντριβάνια, με μια μεγάλη πλατεία, με χώρους υγιεινής. Καταλαβαίνετε τι ανάσα, τι ανάπτυξη θα δώσει αυτός ο ποδηλατόδρομος μέσα στον ιστό της πόλης της Κορίνθου έως το Λουτράκι.
0: Χρονοδιαγράμματα, έχουμε χρονοδιαγράμματα κύριε Γιολή.
1: Αυτό το έργο είναι Ταμείο Ανάπτυξης, λέγανε ότι θα τελειώσει μέχρι το χειμώνα θα είναι έτοιμο. Αυτό
0: μια
1: είναι
0: χαρά.
1: Το χρονοδιάγραμμα. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα μέχρι τέλος του έτους να παραδοθεί στον κόσμο. Ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς. Είναι ένα μεγάλο έτσι, περιβαλλοντικό πάρκο. Θα μπορείς να κάνεις το ποδήλατό σου, να βλέπεις τους γονείς με μικρά παιδιά. Την τρίτη ηλικία που έπεσε και ως θέμα στις πανελλήνιες εξετάσεις, δεν είναι, πρέπει να τους σκεφτόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να φτάσουμε και εμείς στην τρίτη ηλικία, γιατί και η τρίτη ηλικία έχει χαρές και όμορφες στιγμές. Είναι έργα που έχουν και θα αλλάξουν την Πελοπόννησο και την Κορυθία μας. Και ξέρεις κάτι, φίλε Σπύρο.
0: Πείτε μας.
1: Γιατί χαίρομαι που είσαι πάρα πολύ κοντά έτσι, στην Πελοπόννησο και σε όλους, από άκρη σε άκρη της Ελλάδας. Εμείς έχουμε στοχεύσει και στην ανάπτυξη, την σωστή ανάπτυξη των δρόμων, στην οδική ασφάλεια.
0: Αυτό πήγα να σας πω. Να φτιάξουμε και κανένα δρόμο, κύριε Γιολή.
1: Να φτιάξουμε
0: και κανένα δρόμο, γιατί με τις λακκούβες εκεί υπάρχει θεματάκι.
1: Είχαμε μείνει πίσω. Έχουν πέσει χρήματα για την οδική ασφάλεια και εμείς καμαρώνουμε. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Καμαρώνουμε γιατί ο Δημήτρης ο Πτωχός ως Περιφερειακή Αρχή εξασφαλίσαμε 45 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και είμαστε η μόνη περιφέρεια, που το έβγαλε εις πέρας. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα απέραντο εργοτάξιο από άκρη σε άκρη της Πελοποννήσου. 600 σημεία παίρνουν βελτιώσεις οδικής ασφάλειας με όχι απλές ασφαλτοστρώσεις, οπότε για μας ο δρόμος σημαίνει ανάπτυξη και έτσι το βλέπουμε. Ο κόσμος πρέπει να μετακινείται, ο κόσμος, ο ντόπιος, ο κάτοικος που φεύγει από το χωριό για να ανέβει στην Αθήνα για τη λαϊκή του. Τα παιδιά μας μετακινούνται από τα ορεινά χωριά για να κατέβουν για ξενύχτη στην παραλία. Θέλουμε ασφαλείς μετακινήσεις και είναι το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει από άποψη οδικής ασφάλειας στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
0: Θα έρθουμε για επιτόπιο ρεπορτάζ, κύριε Γκιολή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περνάτε όμορφα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ με μια παράκληση.
0: Παρακαλώ.
1: Κύριε φίλε Σπύρο, όλοι πρέπει να φορέσουμε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Έτσι θα ήθελα να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Η φανέλα της Εθνικής Ελλάδος πρέπει να τη φορέσουμε όλοι και να μην κοιτάμε κοντά ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος θα γίνει υπουργός, ποιος θα γίνει πρωθυπουργός. Η Ελλάδα μας είναι στην καλύτερη της φάση και το μέλλον της αξίζει να είναι ακόμα καλύτερο, ακόμα πιο σταθερό. Το οφείλουμε σε εμάς και στα παιδιά μας. Γιατί πραγματικά οι πρόγονοι μας κάναν αγώνες να εξασφαλίσουν τα σύνορά μας. Οι θάλασσες είναι τα σύνορά μας και έτσι μόνο πρέπει να πάμε μονιασμένοι μπροστά.
0: Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Καλό μήνα να έχουμε. Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης του Νομού Κορινθίας, ο κύριος Αναστάσιος Γκιολής. Κάναμε μια μικρή παράκαμψη, ρε παιδί μου. Εντάξει. Η παράκαμψη συνεχίζεται διότι έβαλε το τσαχπινό μπιλοκαργαλιάρικο ο κύριος Τζιβελεκίδης.

0: Ο μπλαντή ο μπλαντά, ακριβώς όπως είναι η πολιτική ζωή του τόπου. Εν έτη 2026, στον 21ο αιώνα. Υπάρχει παντού ψυχρασία. Υπάρχει ψυχρασία μεταξύ τους. Όταν αρχίζουν να μιλάνε ο ένας απέναντι στον άλλον, ανεβαίνει το θερμόμετρο. Φτάνει κάτι σαραντάρια, ο Θεός να φυλάει. Θα σας δώσω ένα-δύο χρηστικά. Πρώτα απ' όλα, έχουμε εντός του Ιουνίου θα έχουμε την οριζόντια έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Προσέξτε, χωρίς να απαιτείτε υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Αυτό το προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Εντάξει, λογικό είναι. Σου λέει, εάν τους βάλουμε να κάνουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας, υπάρχει περίπτωση να πέσει η πλατφόρμα. Να μπλοκάρει. Να ξεκινήσεις Δευτέρα, παραδείγματος χάρη, να κάνεις τις διαδικασίες και μέχρι την Παρασκευή ακόμα να περιμένεις. Οπότε, ναι. Μέτρα για τη ρύθμιση επίσης του ιδιωτικού χρέους δρομολογεί το Οικονομικό Επιτελείο μέσα στον Ιούνιο. Δυνατός ο Ιούνις. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται ρύθμιση 72 δόσεων για εξόφληση χρεών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ που είχαν βεβαιωθεί ως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αυτά θα τα συζητήσουμε εκτενέστατα. Επιτρέπετε αυτή η λέξη, επιτρέπετε, ναι. Από αύριο. Πλατώνα σας δίνουμε τα. Η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ, ενώ δεν προβλέπεται διαγραφή προς αυξήσεων ακόμα και αν το χρέος εξοφληθεί νωρίτερα. Τώρα, να, αυτό γιατί το τελευταίο χρειαζόταν, δεν χρειαζόταν. Άντε, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Uh-huh.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
7: Λατό FM στους 103,3.
5: Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Σταύρος Τσαρχάκος στο Παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο Παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ανχωτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
9: Στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν με συνεχής τροποποίηση στο σχέδιο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου. Σημαντικές διαφωνίες εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές. Αναλυτικά στο real.gr. Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ για τον Λίβανο, όπου συνεχίζει το σφυροκόπημα του Ισραήλ. Σε ισχύ είναι τα αυξημένα μέτρα της τροχιάς για την επιστροφή των εκδρομένων του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται την κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών από τις 4 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. Ανοιχτά είναι σήμερα σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα, κλειστές τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Το λιμενικό εντόπισε και δίωσε νωρίς το πρωί 25 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε Λέμβο νότια από τη Γάβδο, μεταφέροντες στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Καλημέρα, καλημέρα πρωτεύουσα. Καταγάλανος ο Αττικός ουρανός, υπέροχη μέρα, να την απολαύσετε. Να την απολαύσετε. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ένα τριανταράκι θα το φτάσει σήμερα. Οπότε εκμεταλλευτείτε αυτό το τριανταράκι, τουλάχιστον όσοι δεν δουλεύετε. Όσοι είσαστε εκτός, σιγά σιγά να αρχίσετε να μαζεύετε μπαγκάζια, γιατί έχει δουλίτσα αύριο. Κίνηση στους δρόμους. Ο άγνωστος οδηγός δεν ταλαιπωρείται καθόλου. Καθόλου. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, ελάχιστα κοκκινάκια. Ίσα-ίσα για να σταματήσετε εκεί και να πιάσετε την κουβεντούλα με το διπλανό σας αυτοκίνητο. Ποτέ μα ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να σας επιφυλάσει η μέρα. Ένα καλημέρα, ένα καλό μήνα, καλή εβδομάδα, το να τ' άλλο κατέβασε. Και οι δύο να ακούτε Real FM. Αυτό είναι το βασικό, Και οι δύο να ακούτε Real FM. Δηλαδή, εσύ που ακούς Real FM και θέλεις να φλερτάρεις δίπλα, εάν δεν ακούει Real FM, να τις επιβάλλεις να ακούσει Real FM. Με την καλή έννοια. Έχει κινησούλα ασφαλώς στον Πειραιά, να ξέρετε, στο λιμάνι του Πειραιά. Απόλυτα λογικό και φυσιολογικό. Επιστρέφουν κάποιοι. Να ξέρετε ότι υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για έκτακτα μέτρα από την τροχέα για την επιστροφή των εκδρομέων. Σε κάθε περίπτωση με προσοχούλα, με απόλυτη προσοχή. Με απόλυτη προσοχή. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 7:40 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γρέτζελο ακριβώς για αυτά τα θεματάκια. Γιατί, ναι, μας στεναχωρείτε μωρέ κάθε φορά. Κάθε φορά στεναχωριόμαστε όταν διαβάζουμε και βλέπουμε να υπάρχουν τέτοιου είδους μαντάτα. Στεναχωριόμαστε πάρα μα πάρα πολύ. Στο ενικός.gr διαβάζω από τον Guardian: μπορεί η επέμβαση του Τραμπ στο Ιράν να αποδειχθεί σημαντικότερο παγκόσμιο σημείο καμπής από τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Είναι άρθρο του Guardian αυτό. Διαβάστε το με προσοχή. Έχει κάνει τα κουμάντα της η Κασίμη, να ξέρετε, το τσουνάμι. Μπορεί να μην είναι εδώ, αλλά έχει κάνει τα κουμάντα της μέσω ενικός.gr. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Κύριος Τζιβελεκίδης είναι απέναντί μου σε ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ. Η κυρία Εύβη Βουγιουκριώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr το mail μας. Τι πανικούλης είναι αυτός. Γεια σου Ρένα. Καλημέρα Σπύρο, καλό μήνα και καλή φώτιση στους διοικούντες ανά τον κόσμο. Το ξαναδιάβασα αυτό, είμαι βλαμμένος, εντάξει, οκ, okay. Μην παρεξηγείτε. Ο Γιώργος, καλημέρα Σπύρο, δημιουργείται νέα πολιτική κίνηση συνταξιούχων, ναι. Με σκοπό, λέει, να διορθώσει όλες τις αδικίες ακόμα για το PSI και το νόμο Κατρούγκαλου. Ναι, θα τον έχουμε μέσα στις επόμενες μέρες τον κύριο Κατρούγκαλου να συζητήσουμε αρκετά πραγματάκια. Έτερος Γιώργος από τα Χανιά αυτή τη φορά. Καλημέρα Σπύρο, καλό μήνα. Ο ΙΕ που βρίσκεται χρόνια τώρα. Στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν είναι το κεντρικό κτίριο. Αμέ, ένα μεγάλο κτίριο εκεί. Έχει και θέα μπροστά. Φεύγει το μάτι. Φεύγει το μάτι, γενικότερα φεύγουν πολλά πράγματα από εκεί. Καλημέρα και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, καλημέρα σας λέει και καλό μήνα. Σας ακούω προσεκτικά και συμφωνώ με πολλά από όσα λέτε. Να το κοιτάξεις. Να το κοιτάξεις. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω κάτι στη νέα γενιά. Παιδιά, απολαύστε το τώρα, μην μετανιώνετε για το παρελθόν, μην αγχώνεστε για το μέλλον. Δέστε τώρα το παρόν. Με αγάπη και σεβασμό και πίστη όλα γίνονται. Μία αφιέρωση λέει λοιπόν στις δύο κόρες μου και φυσικά στη γυναίκα μου που είμαι μακριά τους λόγω επιτακτικής ανάγκης. Θέλει Dire Straits ο Κωνσταντίνος. Και λέει Dire Straits, κύριε Τζιβελεκίδη, δεν απευθύνεται σε μένα, Τζιβελεκίδη απευθύνεται σε σένα. Οπότε πράξε τα δέοντα. Σε ευχαριστούμε για την παρέα και για το μήνυμά σου, Κωνσταντίνε. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Τις γυναίκες σου. Δύο κόρες και οι γυναίκες τρεις. Καλό κουράγιο γενικότερα. Και εγώ πατέρας δύο κορασίδων είμαι. Η χαρά μου. Έχω βέβαια και τον Αχιλλέα, συμπαραστάτη, τον Βενιαμίν. Θα πάει, θα μεγαλώσει. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Γιάννη, ο Γιάννης ο Παπαγιάννης στέλνει την καλημέρα του. Ένα λεπτάκι να το ανοίξω κιόλας, αγαπητέ μου Γιάννη. Χαιρετίσματα στο Τζιβελεκίδη. Καλό μήνα
Και χρόνια πολλά για την ημέρα, στέλνει ο Γιάννης ο Παπαγιάννης. Τον ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο, σπάει τα κοντέρια. Χαιρετίσματα στον κύριο Τριβελεκίδη. Θέλεις κάτι να στείλουμε στον κύριο Παπαγιάννη? Επίσης χαιρετίσματα από τον κύριο Τσιβελικίδη. Ανοίγει και τα χέρια, χτυπάει και την καρδιά. Όλα. Γιάννη μου, να προσέχεις τον δρόμο και να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Σας κάναμε πρόταση για την Παρασκευή. Θα σας έχουμε μια ιδιαίτερη πρόταση και για το Σάββατο. Διότι αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας «Δίδυμοι Μπελάδες». Για δεύτερη χρονιά το Park Your Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικού Αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικού Αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Δίδυμοι Μπελάδες. Το θυμάσαι, Τσιβελικίδη, The Parent Trap, το 1998. Σε φέρνω πιο κοντά. Λοιπόν, η απόλυτη family movie των 90s με τη Lindsay Lohan σε διπλό ρόλο, όπου δύο δίδυμα κορίτσια που γνωρίζονται τυχαία σε καλοκαιρινή κατασκήνωση αποφασίζουν να αλλάξουν θέση και να φέρουν ξανά κοντά τους γονείς τους. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Το ξέρω, ρε Γιώργο, είναι της εποχής μου. Οι Dire Straits που καλούν τον Elvis. Δεν ξέρω που τον καλούν. Θυμάσαι ένας ταξιτζής που είχε βγει στον αέρα και είχε πει: ο Elvis λέει πριν από λίγο, λέει, πέθανε, δεν όλοι αυτοί. Και ο Michael Jackson λέει: δεν είναι. Δεν είναι εγώ. Τι κοιτάμε πάνω. Αυτό. Εξωγήινη. Σωστό. Εξωγήινη.

Γιώργο μου, ξέρεις είναι αυτό που μου αρέσει περισσότερο απ' όλα? Να το ακούσετε κι εσείς εκεί έξω, αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες. Όταν οι εταιρείες δεν μένουν μόνο στα λόγια, αλλά κάνουν τις ευχές των παιδιών πραγματικότητα. Αυτό κάνει και η Αβίν, στηρίζοντας ενεργά το έργο του Make a Wish Ελλάδος και βοηθώντας να γίνουν πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Διότι και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Σας έχω κι άλλα ωραία μαντάτα. Η Nextis Now και η Dom Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρους συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.

Επειδή με ρωτάτε, κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα Αγίου Πνεύματος εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, υπεραγορές και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα στιγμνώμευσης στις εθνικές οδούς. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, διότι εκτός του ότι λειτουργούν οι κάμερες, μην σας έρθει κανένα μπιλιέτο περίεργο και σας βγει ξινό το τριήμερο, λέω εγώ τώρα. Δικό σας, κύριε Τζιβελεκίδη.

0: προσοχή. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνα

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Ακούω Real FM για την έγκαιρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε.

μια χαρά είναι. Δεν είναι. Αυτός ο τύπος που τραγουδάει, έτσι, με το συγκροτηματάκι του, ένα μικρό συγκροτηματάκι είναι, Genesis λέγονται, παίζει και drums, είναι... Έβγαινε στη σκηνή, γιατί τώρα έχει σταματήσει τις live εμφανίσεις. Δεν μεγαλώνουμε μόνο εμείς, δυστυχώς. Έβγαινε φορώντας το παντελονάκι αυτό. Θυμάστε τους ελεγκτές που είχαμε στα λεωφορεία. Με το κολαριστό το παντελονάκι, με τη γραμμούλα κιόλας μπροστά από το σιδέρωμα. Ένα πουκάμισο εκεί γαλάζο ξεβαμένο ή της όχρας. Έτσι ήταν εντυμένη, έτσι ήταν η στολή των που φορούσαν οι σπράκτορες τα παλιά τα χρόνια στις αστικές συγκοινωνίες. Έτσι ήταν και το ντύσιμο του Phil Collins. Έβγαινε στη σκηνή λοιπόν με αυτό το ντυσιματάκι, με το σκαρπινάκι, και από κάτω 80.000 θεατές ασφαλώς τραγουδούσαν αυτές τις φοβερές μα φοβερές επιτυχίες. Εδώ έχουμε εθνικό ύμνο, το Something Happened on the Way to Heaven, το Land of Confusion. Τώρα ο κύριος Τζιβελεκίδης ήθελε να μας υπενθυμίσει ότι I can dance. Ναι, δεν μπορώ να χορέψω, δεν χορεύω, τι να κάνω τώρα. Το μόνο που έχω μάθει είναι σε καμιά μεταλλική συναυλία, ροκ συναυλία, κουνάω το κεφάλι πάνω κάτω, μέχρι να σε πιάσει πονοκέφαλος.

0: είναι ότι σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω, μερικοί από εμάς δεν μπορούμε να χορέψουμε, αλλά δυστυχώς πολύ περισσότεροι θα λέγαμε ότι θα έπρεπε να τραγουδάνε το I can't drive. Δεν μπορώ να οδηγήσω. Και τα ατυχήματα, δυστυχήματα, έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Και αναρωτιόμαστε, κύριε Γρέτζελε, ο Νίκος ο Γρέτζελος που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και του ζήτησα την βοήθειά του λίγο για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και αν θα μπορέσει κάποια στιγμή να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Είναι πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών Δυτικής Αττικής, σύμβουλος οδικής ασφάλειας και είναι και τέως πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σχολών Οδήγησης. Τώρα είναι, εξακολουθεί να είναι μέλος. Μήπως καταφέρετε να μας ξεκλειδώσετε το μυαλό, κύριε Γρέτζελε? Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά για την
0: χρόνια
1: ημέρα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Καταρχήν να πω ότι ως πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας.
0: Είμαι
1: στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία μέλος, όχι πρόεδρος.
0: Εντάξει, σας έκανα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής. Δεν πειράζει.
1: Με ανεβάσατε.
0: Ναι. Καλό είναι αυτό, κακό δεν είναι. Μπορεί να δίνουμε και ιδέες. Γιατί είστε πολύ καλό στη δουλειά σας. Παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Τα ατυχήματα είναι ένα σύνθετο κομμάτι και από ό,τι μας δείχνουν τα στατιστικά, κατά 88% είναι ανθρώπινο λάθος. Δεν είναι ότι δεν ξέρουμε να οδηγούμε, είναι ότι δεν εφαρμόζουμε τους κανόνες. Ο ίδιος ο οδηγός που στην Ελλάδα παρανομεί, όταν θα οδηγήσει σε μια ευρωπαϊκή πόλη, είναι κύριος ή κυρία. Δηλαδή προσέχει πάρα πολύ, γιατί υπάρχει εκτεταμένος έλεγχος. Αν θα δούμε και από τα στοιχεία που προκύπτουν για τα τελευταία χρόνια, έχουμε μια μεγάλη μείωση των ατυχημάτων από το 24 στο 25, από το 2024 στο 2025 της τάξης του 22%. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Αλλά αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα κουλτούρας και συμπεριφοράς. Ήταν αποτέλεσμα που κυρίως ήρθε από τον έλεγχο, δηλαδή από την αλλαγή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που αυστηροποιήθηκε και από τους εκτεταμένους ελέγχους που όλοι τους νιώσαμε δίπλα μας και σωστά έγιναν. Υπήρχε εκτεταμένος έλεγχος και για τα κράνη, ας πούμε παλιότερα φόραγαν 2 στους 10, να πω φοράγαν κράνος, τώρα φοράνε 9 στους 10, 8 στους 10. Έλεγχοι για αλκοόλ. Ξέρετε, τα νυχτερινά μαγαζιά έχουν μεγάλη μείωση στην κατανάλωση του αλκοόλ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει, γιατί το 25% των ατυχημάτων ευθύνεται το αλκοόλ. Ξέρετε, ακόμα
0: εκεί δεν έχουμε κάποια μείωση μετά τις τελευταίες εξορμήσεις της τροχέας?
1: Ναι, πάρα πολύ μεγάλη μείωση. Πάρα πολύ μεγάλη μείωση. Σε αυτό οφείλεται η συνολική μείωση στις εξορμήσεις της τροχέας. Όμως θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να αλλάξουμε κουλτούρα. Και η κουλτούρα, όπως έχουμε πει, δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε μόνο από τους ελέγχους. Οι έλεγχοι θα φτάσουν μέχρι ένα σημείο μείωσης του ποσοστού των ατυχημάτων και σωστά γίνονται οι έλεγχοι. Θα πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα. Όπως έχουμε πει, θα πρέπει να μπει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία. Ξέρετε, πολλές φορές σταματάμε για να αφήσουμε κάποιον πεζό να περάσει και μας κοιτάει με απορία αν το εννοούμε.
0: Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε, και ο πίσω κορνάρι.
1: Πολλές φορές στο αεροδρόμιο, ξέρετε, που είναι οι ξένοι, το θεωρούν δεδομένο ότι πρέπει να σταματήσει κάποιος όταν πάει στη διάβαση και τους βλέπει στο αεροδρόμιο ορμάνε να περάσουν. Και σωστά δηλαδή, έτσι. Απλά πρέπει να αποκτήσουμε κουλτούρα και συμπεριφορά. Πρέπει να μπει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία. Το συζητάμε τώρα εδώ και 40 χρόνια. Δεν έχει γίνει κάτι. Γίνονται κάποιες αποσπασματικές προσπάθειες και όχι δεν υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο. Κανονικά θα πρέπει να μπει σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με ειδικά βιβλία, με παιχνίδια, έτσι ώστε τα παιδιά να επιβραβεύονται για καλές συμπεριφορές και να φτάσουν στην ηλικία που θα πάρουν δίκυκλο ή αυτοκίνητο και θα έχουν αποκτήσει μια κουλτούρα και μια συμπεριφορά στον δρόμο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Ολοκληρώστε, γιατί έχω την εντύπωση ότι μάλλον με πηγαίνετε εκεί που θα ήθελα να πάω την κουβέντα. Για πείτε.
1: Όχι, λέω ότι θα πρέπει να στα σχολεία αποκτήσουν. Ξέρετε, οι περισσότεροι δεν ξέρουν να περπατάνε, γιατί γι' αυτό το λέω το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής. Δηλαδή, βλέπουμε κινητό, κοιτάμε και περνάμε το δρόμο απέναντι. Έχουμε το παιδί από την πλευρά του δρόμου και όχι, δεν το προστατεύουμε. Δεν περνάμε από τις διαβάσεις, περνάμε από όπου να είναι. Φυσικά θα πρέπει να φτιαχτούν και κάποιες υποδομές. Και για τους Δήμους δεν στοιχίζει τόσο πολύ το να κουρέψουν ένα δέντρο που εμποδίζει ένα σήμα, να ξεκολλήσουν αυτά τα αυτοκόλλητα από τα σήματα που πάνε όλοι και κολλάνε ο καθένας στην ομάδα του και δεν φαίνεται τι σήμα είναι, και να βάψουν επιτέλους τις διαβάσεις πεζών. Μια καλοβαμμένη διάβαση θα τη σεβαστεί και ο πεζός για να πάει να περάσει από το συγκεκριμένο σημείο, αλλά και ο οδηγός, γιατί οριοθετείται ο χώρος. Θα πρέπει να γίνονται όλοι να κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Και σε κάθε περίπτωση, ναι. Και σε κάθε περίπτωση, ναι. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να πείσουμε τους οδηγούς να τηρούν τα όρια ταχύτητας. Έχουμε άποψη για όλα. Δηλαδή, εδώ που έχει όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα, κάποιος βλαμμένος το έβαλε, διότι μπορώ να πάω πιο γρήγορα με το αυτοκίνητό μου.
1: Πάμε και με 70 και με 80. Ναι. Τώρα θα βοηθήσει, νομίζω, σε αυτό θα μπουν και αυτές οι κάμερες. Ήδη στις 8 που έχουν μπει, έχουν ξεκινήσει και έρχονται πρόστιμα. Μιλάμε για πάρα πολλές κάμερες ότι θα μπουν. Είναι 2.000 κάμερες για Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Οπότε θα καταγράφεται άμεσα ο παραβάτης, όπως γίνεται και σε χώρες του εξωτερικού, θα καταγράφεται άμεσα και θα υπάρχει ο φόβος, οπότε θα μειωθούν και αυτά τα φαινόμενα της υπέρβασης του ορίου ταχύτητας. Εδώ, αν μου επιτρέπετε, επειδή έχουμε και το τρίμερο, έτσι, να δώσουμε και κάποιες συμβουλές στους οδηγούς.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, κύριε Γκρατζελέ.
1: Θα γυρίσουν, είχαμε μεγάλη έξοδο, έτσι, ναι. θα γυρίσει πολλής κόσμος. Βασικό είναι... Ξεκινάμε να κάνουμε ένα ταξίδι. Βασικό είναι να μην βάλουμε χρονόμετρο. Ξέρετε, πολλοί βάζουν ένα χρονόμετρο και κοιτάνε να κάνουν ρεκόρ. Δεν κάνουμε αγώνες. Τηρούμε κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όρια ταχύτητας. Δεν φορτώνουμε υπερβολικά το όχημα. Όταν λέω δεν φορτώνουμε, θα δείτε πολλές φορές αυτοκίνητα στους αυτοκινητοδρόμους να έχουν πράγματα στα τζάμια και να μην βλέπουν πίσω από το τζάμι. Δηλαδή, υπερφόρτωση του οχήματος. Δεν οδηγάμε κουρασμένοι. Αν και τα αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας το εντοπίζουν αυτό, δυστυχώς όμως ο στόλος στην Ελλάδα είναι πολύ παλιός, είναι 17,5 ετών και 18 ετών αυτοκίνητα κατά μέσο όρο, οπότε αν νιώθουμε κουρασμένοι θα πρέπει να σταματήσουμε. Αν κάνουμε μεγάλο ταξίδι, να υπολογίσουμε να κάνουμε κάποιες στάσεις. Δεν τρώμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Δεν λέω να τσιμπήσουμε κάτι, δεν κάνουμε γεύμα κανονικό, ναι. Γιατί αιματώνεται το στομάχι και δημιουργεί υπνηλία.
0: Δεν τρώμε σαν να μην υπάρχει, να μην υπάρχει αύριο και μετά παίρνουμε στο αυτοκίνητο να οδηγήσουμε να κάνουμε 5 ώρες ταξίδι. Λογικό, φαντάζομαι. Αλλά
1: και
0: το αυτό.
1: Βασικό τη λέω, λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Η λωρίδα έκτακτης ανάγκης τη χρησιμοποιεί ή ο οδηγός όταν έχει πρόβλημα, ή το όχημά του όταν έχει πρόβλημα και τα οχήματα άμεσης ανάγκης. Δεν πάμε για να γλιτώσουμε χρόνο επειδή έχει ουρά, γιατί φανταστείτε κάποιο δικό μας άτομο, κάποιο άτομο γενικά δηλαδή, να χρειάζεται να μεταφερθεί από αυτή τη λωρίδα και αυτή η λωρίδα να είναι κλειστή επειδή κάποιος ασυνείδητος τη χρησιμοποιεί για να πάει λίγο πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους.
0: Και για να δείξει πόσο πιο πονηρός είναι από τους υπόλοιπους. Δεν είναι πονηράδα, είναι χαζομάρα. Για πείτε και αυτό παρακαλώ και να κλείσουμε.
1: Και βασικό το κινητό. Το κινητό που είναι η κύρια αιτία για τα τροχαία ατυχήματα, ειδικά μέσα στην πόλη, που έχει γίνει προέκταση του χεριού μας. Η απόσπαση προσοχής που δεν καταγράφεται πάρα πολλές φορές, δηλαδή περνάει κάποιος κόκκινο ή στο τρακάρι, καταγράφεται η παράβαση και όχι ότι αυτός έστελνε μήνυμα εκείνη την ώρα. Το κινητό είναι μια μάστιγα της εποχής, αν θέλουμε να μιλήσουμε ή με Bluetooth ή θα πρέπει να κάνουμε στην άκρη του δρόμου για να κάνουμε τη συζήτηση. Δεν επήγε τίποτα στο μυαλό μας.
0: Έτσι. Και πόσο πια επίγονα είναι το τηλεφώνημα, πόσο πια απαντάμε αργότερα.
1: Δεν επήγε στο μυαλό μας. Ξέρετε, ακούμε μήνυμα στο κινητό και αγχωνόμαστε. Ναι. Να το δούμε εκείνη την ώρα.
0: Κύριε Γκρέτζελε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλά. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ο κύριος Νίκος Γκρέτζελος για θέματα οδικής ασφάλειας. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Τζιβελεκίδη, διότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπητοί. Επιμένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένα popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Δικό σας, κύριε Τβελκίδη.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπίο.
1: Για καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπίο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Λατό FM στους 103,3.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα

0: Plateau FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με συνεχείς τροποποίησεις στο σχέδιο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου. Σημαντικές διαφωνίες εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές, με τα στενατορμούς, τα πυρηνικά και τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια να βρίσκονται στο επίκεντρο. Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ για τον Λίβανο, όπου συνεχίζει το σφυροκόπημα του Ισραήλ. Τουλάχιστον 12 είναι νεκροί και 35 τραυματίες σε επιθέσεις στα νότια της χώρας. Σε ισχύ είναι τα αυξημένα μέτρα της τροχίας για την επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών από τις 4 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. Ανοιχτά είναι σήμερα σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα, κλειστές τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Μέτρα για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους δρομολογεί το Οικονομικό Επιτελείο εντός του Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται ρύθμιση 72 δόσεων για εξόφληση οφειλών προς εφορία και ΕΦΚΑ που είχαν βεβαιωθεί ως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το λιμενικό εντόπισε και διέσωσε νωρίς το πρωί 25 λαδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο νότια της Γαβδού, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Η Βραζιλία νίκησε τον Παναμά με 6-2 σε φιλικό αγώνα ενόψει της προετοιμασίας της για το παγκόσμιο κύπελο. Σε άλλες φιλικές αναμετρήσεις, Γερμανία-Φιλανδία 4-0, Πολωνία-Ουκρανία 0-2 και πράσινο ακροτήρι Σερβία 3-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Έχουμε να προλάβουμε, ξεπαρκάρουν τα πάντα εδώ πέρα από μόνο τους. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε πολλά πραγματάκια στην λιγότερο από μία ώρα που μας απομένει. Πρώτα απ' όλα είμαστε 7 λεπτά μετά τις 8 η ώρα. Σε λίγο θα είμαστε 8 και 8. Σε μερικά δευτερολεπτάκια. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Θα σας ζαλίσω τα αυτάκια μέχρι τις 9 η ώρα. Απέναντί μου ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης στην ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας στα τραγούδια, τραγουδάρες. Ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ εδώ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Θα διαβάσω αρκετά μηνυματάκια. Πριν όμως, οφείλω να σας ενημερώσω πως και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 5 Εκτού έχει γκρίζ. Για όσους το θυμάστε, είμαι σίγουρος ότι θα σπεύσετε. Για όσους και όσες δεν το γνωρίζετε, να σπεύσετε επίσης για να το μάθετε. Το πιο feel good musical όλων των εποχών με τους John Travolta και Olivia Newton-John, γεμάτο γνωστά τραγούδια, χορό και iconic σκηνές που έχουν μείνει στην ιστορία του σινεμά. Θα πάμε και εμείς να το δούμε, να ξέρετε.

Να ήταν έτσι κάθε μέρα η κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας και για τον άγνωστο οδηγό να χαίρεται που έχει μπροστά του δρόμο. Δεν τρέχουμε, διατηρούμε τα όρια ταχύτητας. Πριν από λίγο τα είπε ο κύριος Γρέτζελος. Όχι δηλαδή μαλλιάζει η γλώσσα η δική μας, μαλλιάζει η γλώσσα των ειδικών και με το που τελειώσει η συνέντευξη. Γιατί είμαι σίγουρος, την ώρα που τα ακούτε αυτά τα οποία λέει ένας ειδικός, όπως ο Νίκος ο Γρέτζελος, πατάτε φρενάκι. Πατάτε φρενάκι και λέτε, όπα, κάτσε να πάω με το όριο ταχύτητας. Μετά με το που κλείνει το τηλέφωνο αρχίζετε πάλι τα ίδια. Όχι, όχι, όχι. Α, λοιπόν, έχει κινησούλα στο λιμάνι του Πειραιά, γενικότερα στον Πειραιά έχει κίνηση. Είναι λίγο καλύτερα βέβαια τα πράγματα σε σχέση με το πώς ήταν νωρίτερα. Να προσέχετε να έχετε καλή επιστροφή. Να έχετε καλή επιστροφή, να γυρίσετε όλοι με χαμόγελο στα χείλη. Αυτή είναι η ευχή μας και ακούσατε τι είπε ο ειδικός. Λίγο αργότερα, δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα απολύτως. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Σας ευχαριστώ για τα απίστευτα πολλά μηνύματά σας. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδελφέ λέει καλημέρα, καλό μήνα. Το Άγιο Πνεύμα να φωτίζει όλους μας. Ένα γεγονός που έγινε το Σάββατο το απόγευμα και μου είναι αδιανόητο ακόμα να το πιστέψω. Επί της Βασιλίσσης Σοφίας μεταξύ Υπουργείου Εξωτερικών και Πρεσβείας της Αιγύπτου, ακριβώς απέναντι, δηλαδή από την είσοδο της Βουλής, στο πλάι, ναι, και στη Βασιλή Σοφίας. Ναι, ξέρω εγώ. Έχει σταματήσει ένας υποτίθεται συνάδελφος με ταξί, έχει ανοίξει την πόρτα του οδηγού, ο Χριστός και η Παναγία. Εκεί τον έπιασε η ανάγκη του. Μάλιστα. Στο σημείο λέει ακριβώς που σου περιγράφω. Πραγματικά ανοίξει γνωστό στις κάμερες που δίνουν το δρόμο. Εντάξει τώρα, κοντά στο νου και γνώση, τι να πει κανείς ρε Γιάννη μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Τα έχουμε πει, είναι πολλοί και ζουν ανάμεσά μας. Πώς το έχει πει ο Γιάννης ο Μπέζος, πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους ένα πράγμα. Γεια σου ρε Γιώργο από τα Χανιά. Όποιος εποφθαλμιά τη γαλάζια πατρίδα, είπε ο Ερντογάν. Την έχει δική του δηλαδή, από πάπου προς πάπου. Όποιος εποφθαλμιά τη θάλασσα, το Ερντογάν. Καλή συνέχεια. Τα συζητήσαμε, μας έδωσε το ρεπορτάζ ο Νίκος Ονανούρης. Εδώ και 20 χρόνια, παραπάνω, 20 πλάς, ο Ερντογάν έχει μια συγκεκριμένη επιθετική, αναθεωρητική ρητορική. Το θέμα είναι το πώς την αντιμετωπίζουμε εμείς, το Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Έχουμε θεματάκια και στην Αλβανία, τα οποία θα τα συζητήσουμε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια, να τον ρωτήσουμε, εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται και με τις περιουσίες των Ελλήνων. Θυμάστε τι είχε γίνει με τον Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος ήταν δήμαρχος. Μέχρι και φυλακή τον έβαλε ο Ράμα. Δεν τα ξεχνάμε. Δεν τα ξεχνάμε. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ουσιαστικά ζητά να αποδοθούν ευθύνες για τον τραυματισμό του Έλληνα ομογενή σε αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης, λέει, τουριστικής μονάδας σε μια υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχή εκεί στη Σβέρνιτσα της γειτονικής μας χώρας. Η ελληνική διπλωματία υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης ασφαλώς και της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Τονίζει επίσης τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας. Δεν νομίζω ότι, ελπίζω μάλλον, να ιδρώνει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο το αυτή του Έντι Ράμα, ο οποίος έκανε λόγο για νέα πολιτική μηδενικής ανοχής. Προσπάθησε, συνεχάρη, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, συνεχάρη την αλβανική κρατική αστυνομία για την γρήγορη, όπως είπε, και ακριβή αντίδρασή της απέναντι σε μια άμυαλη, όπως τη χαρακτήρισε, συμμορία, όσο και απέναντι στους τοπικούς επικεφαλείς της Αυλώνας. Και προσπάθησε να αποσυνδέσει τα επεισόδια από το επίμαχο τουριστικό έργο που σχεδιάζεται στην περιοχή. Μεγάλα ψεύδι, λέει, που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, εκεί γύρω στις 8:40. This one.
Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη μας φέρνει και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Καλό μήνα μας στέλνει ο Γιάννης ο φιλιατρινός. Γεια σου ρε Γιάννη. Την καλημέρα μου εκεί στα φιλιατρά. Να ξέρεις, μου ζητήθηκε να δει τον πύργο του Άιφελ. Μέχρι φιλιατρά θα την πάω. Μέχρι φιλιατρά. Εκεί δεν είναι ο αυθεντικός. Επειδή έκλεψε τα σχέδια εκείνος ο τύπος, πώς το λένε, Γκουστάβ Άιφελ. Εντάξει, μέχρι φιλιατρά. Έχει και ωραία προβατίνα. Προσυπογράφω το σχόλιο του κυρίου Τζιβελεκίδη. Θα την πάω για προβατίνα στον πύργο του Άιφελ. Διότι στο Παρίσι προβατίνα θα φας. Δεν θα φας, κάτι ξενέρωτα εκεί πέρα. Ξέρετε, ναι, bon filet, bon voyage, bon whatever. Πώς το λένε το τέτοιο, τώρα δεν μου έρχεται και σε μια foie gras. Foie gras. Τρως και πάει και κάθεται σίδερο στο στομάχι. Ενώ η προβατινίτσα, φρούτο. Φρούτο.

Κωνσταντίνε μου, δεν έχεις παράπονο, άκουσες και Dire Straits. Διότι εδώ, το ξέρετε, είναι η δική σας εκπομπή. Μπορείτε να ζητήσετε τα πάντα. Γεια σου ρε Κώστα από τα Πατήσια, καλημέρα Σπύρο. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη εορτή του έτους. Εορτάζει ο Θεός και η Αγία Τριάδα. Έχουμε την προστασία του. Συμφωνώ απόλυτα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα φίλε Σπύρο, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό υπέροχο και δροσερό καλοκαίρι. Δεν το βλέπω να είναι δροσερό το καλοκαίρι. Από όλες τις απόψεις λένε ότι θα έχουμε αρκετούς καύσονες φέτος. Δεν ξέρω αν θα πέσουν μέσα ή όχι οι μετεωρολόγοι. Αλλά εντάξει, καλοκαιράκι είναι αυτό, να το ζήσουμε. Θέλουμε με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Όσοι θα δουλεύουμε βεβαίως, τα ξέρετε. Εμείς παίρνουμε άδεια 22 Αυγούστου. Μία μέρα για να πάμε να κάνουμε το τάμα μας. Τις επόμενες μέρες, εντάξει. Πού να τρέχεις ρε αδερφέ τώρα? Να μπαίνεις σε πλοία, να πηγαίνεις από εδώ, να πηγαίνεις από εκεί. Άσε που χρειάζεσαι και μια καραβιά χρήματα. Κάτι το οποίο... Βρε αδερφέ, τι είναι αυτό θα μου... Βρε Κώστα μου, ανοίγω και εγώ τη φωτογραφία, ο Κώστας ο ταξιτζής. Έχει στείλει και μια φωτογραφία, μας εύχεται τα καλύτερα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό υπέροχο και δροσερό καλοκαίρι, όπως σας διάβασα. Ανοίγω τη φωτογραφία και μου έρχεται κόλπος. Ναι, κόλπος μεγαλύτερος από το λακωνικό. Ναι, πρέπει να έρθεις από εδώ για να δεις τη Βελεκίδη. Πρέπει να έρθεις. Άσε ανοιχτό το μικρόφωνο, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση. Να σε καλά, ρε αδερφέ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μου στείλες αυτή τη φωτογραφία. Προσυπογράφω πάντως, ε. Προσυπογράφω, να το ξέρεις. Γεια σου, ρε Χρήστο. Καλημέρα, δεν πιστεύω πραγματικά τι ακούω. Για ποιο πράγμα λες, Χρήστο μου? Για το. Τώρα έχουμε βγάλει αρκετές συνεντεύξεις. Αν θέλεις να μου γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος, για να το σχολιάσουμε, για να τα πούμε. Δεν είναι αντιπεριφερειάρχης, Σωτήρη Τριφυλάρα, αντιπεριφερειάρχης είναι ο κύριος Γκιολής του νομού Κορινθίας. Λοΐζο μου, δεν είναι ο αντιπεριφερειάρχης του νομού Κορινθίας. Λέει αυτά τα οποία εμείς ρωτάμε, ο συνεντευξιαζόμενος απαντά. Και ασφαλώς όταν γίνονται έργα σε μια περιοχή, σε μια περιοχή όπως είναι ο νομός Κορινθίας, που τα πράγματα, εντάξει, έχουν καθυστερήσει από όλες τις πλευρές. Με τη διόρυγα της Κορίνθου, τι γίνεται, ωραία, άνοιξε ή ακόμα? Να ξέρετε ότι θα είναι το μεγάλο, θα είναι το επόμενο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία. Γεια σου Γιώργο μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Καλές οι ρυθμίσεις και οι δόσεις μου, γράφει ο Αβραάμ Σπύρο, αλλά πρέπει και να βγαίνουν. Σε αγροτικές περιοχές της Καβάλας ακούω ήδη για ανθρώπους που έχουν αφήσει απλήρωτες εισφορές εύκα για μήνες και χρόνια, όχι από επιλογή αλλά από αδυναμία. Τελικά η εποχή μας φαίνεται να κάνει λίγους πλουσιότερους, ενώ πολλοί βυθίζονται σε νέα χρέη και διαρκή ανασφάλεια. Καλημέρα και καλό μήνα. Το μόνο πράγμα το οποίο έχω να σου πω όσον αφορά σε αυτές τις ρυθμίσεις είναι προς τη θετική κατεύθυνση, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Διότι όπως και να το κάνουμε, ξέρετε τι, υπάρχει μία συζήτηση εδώ και πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή ένας άνθρωπος θέλει να πληρώσει, χρωστάει. Είχαμε και τα μνημόνια, είχαμε δύσκολες περιόδους. Χρωστάει, θέλει όμως να ξοφλήσει. Του περισσεύουνε ρε παιδί μου 50-70 ευρώ το μήνα. Παλιά πήγαινε στην εφορία παραδείγματος χάρη και δεν τα δέχονταν, διότι σου έλεγαν α... Εδώ το ποσό το οποίο πρέπει να δώσετε είναι 250 ευρώ. Μα δεν τα έχω, σου λέει ο άλλος, έχω 70, έλα να μειώνετε. Τα μέτρα λοιπόν για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, που δρομολογεί το Οικονομικό Επιτελείο μέσα στον Ιούνιο, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, τι λένε οι πληροφορίες? Εξετάζεται ρύθμιση 72 δόσεων για εξόφληση χρεών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ που έχουν βεβαιωθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αποδεσμεύεται με το που θα κάνει τη ρύθμιση, αποδεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Υπάρχει και διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Όλα αυτά είναι θετικά. Λύνουν το πρόβλημα? Θα το δούμε. Η εύκολη απάντηση είναι ότι όχι, δεν το λύνουν το πρόβλημα. Η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ, ενώ δεν προβλέπεται διαγραφή προς αυξήσεων ακόμα και αν το χρέος εξοφληθεί νωρίτερα. Αυτό ίσως θα πρέπει να το ξανακοιτάξει το Οικονομικό Επιτελείο και μήπως μας εκπλήξει όταν θα κάνουν επισήμως τις ανακοινώσεις, διότι αυτά τα οποία σας αναφέρουμε είναι σε επίπεδο πληροφοριών, σε επίπεδο ρεπορτάζ.

Αγαπητέ κύριε Τζιβελεκίδη, αδέρφια μου εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως, διότι η ποιότητά τους είναι top. Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους οφειδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα παιδιά, τι συζητάμε, top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών όπως είμαι εγώ. Εγώ κυνηγάω παράδοση. Σε χωριό μεγαλώσαμε. Μην κοιτάτε, όποιος ξέρει, ξέρει.

το τσουναμάκι μας, Χριστίνα μου. Να μην το τιμήσουμε που, εντάξει, λείπει σήμερα, μας λείπει. Πρέπει να το πούμε αυτό. Αλλά εντάξει, όλοι χρειαζόμαστε και κάποιες στιγμές ξεκούρασης και ανάπαυλας την αγάπη μας. Στη Στεφανία, δεν ξέρω αν ακούει. Αν ακούει, στείλε ένα μήνυμα ή έστω τηλεφώνα. Γεια σου ρε Γρηγόρη, καλό μήνα Σπυράκο μου, γράφει ο Γρηγόρης. Ανταποδίδω. Καλημέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με αρκετούς επισκέπτες και 15 βαθμούς, στέλνει ο Γιάννης. Αυτά είναι, 15 βαθμούς έχει εκεί. Για να δούμε εδώ πέρα πόσο είναι η θερμοκρασία τώρα στο Μαρούσι. Έλα λοιπόν, εδώ κάπου θα το βρούμε, μην μου ανησυχείτε, εγώ με την τεχνολογία παλεύουμε, στο τέλος κερδίζει η τεχνολογία. 22 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή. Τη βάψαμε τη Βελεκίδια μας, 8 και 23 πρώτα λεπτά έχει 22 βαθμούς Κελσίου στο Μαρούσι. Φαντάσου τι έχει να γίνει το μεσημέρι. Πάμε να βρούμε αίθουσα με air condition. 100%. Ανάψτε κυρία Βουγιουκιώτη τα air condition μέσα να παγώσει η αίθουσα. Έτσι, σε κάθε περίπτωση. Κανονικά να ξέρετε λειτουργούν σήμερα τα εμπορικά καταστήματα, οι υπεραγορές αλλά και οι λαϊκές αγορές. Εάν έχετε στη γειτονιά σας δηλαδή σήμερα λαϊκή αγορά, θα τη βρείτε εκεί. Ήδη έχουν στήσει. Η πρώτη ήδη ψωνίζεται. Και αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης στις εθνικές οδούς, ακριβώς για να βοηθήσει η τροχέα τους εκδρομές, τους εκδρομείς. Παναγία μου, όταν είναι να κολλήσει η γλώσσα κολλάει για τα καλά. Τους εκδρομείς, οι οποίοι θα επιστρέψουν σήμερα το μεγαλύτερο μέρος. Κάποιοι έχετε μεριμνήσει να φάτε και άλλες μέρες, άμα μπορείτε

0: Επίσης να γνωρίζετε ότι έρχεται έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί. Είναι οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ εντός του Ιουνίου, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Αυτό το προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Έτσι το αναφέρω, διότι από τα πλέον επίσημα χείλη εντός εισαγωγικών είναι στην ανάρτηση, στα social media, την καθιερωμένη πλέον του Πρωθυπουργού, την Κυριακάτικη καθιερωμένη, να τη διαβάσετε. Επίσης να σας πω το εξής, διότι με όλα αυτά τα τερτύπια, με όλα τα καπρίτσια του Ερντογάν, πάμε πάλι, με όλα τα καπρίτσια του Τραμπ, υπάρχει θέμα με την τιμή του πετρελαίου, διότι κατέγραψαν άνοδο οι τιμές με την έναρξη των συναλλαγών. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,5%, έχει φτάσει τα 89,60 δολάρια το βαρέλι. Το Brent διαπραγματευόταν γύρω στα 93,16 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο περίπου 2,2%. Εδώ στα καθημάς, να ξέρετε ότι στο ταμπλό, τουλάχιστον κάνοντας μία γύρα, υπάρχουν αρκετά βενζινάδικα που η τιμή είναι έστω και οριακά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Η τιμή της αμόλυβδης της 95 είναι κάτω των 2 ευρώ. 1,99, 1,98 το συναντάμε σε πολλά βενζινάδικα. Υπάρχουν όμως επίσης πάρα πολλά τα οποία είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Θα εξομαλυνθεί η κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι κάτι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση και πρέπει να το κάνει πάρα πολύ άμεσα. Περιμένουμε νέα μέτρα, λέει, με κοινωνικό πρόσημο. Είδομεν, τα χρειαζόμαστε. Περνάει άσχημα ο κόσμος, η ακρίβεια είναι στα ύψη και τελειώνουν τα χρήματα πολύ πολύ νωρίς, πριν ακόμα συμπληρωθεί το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα. Άρα, αγαπητή κυβέρνηση, κάτι πρέπει να κάνετε επ' αυτού. Με διώχνει ο κύριος Τζιβελεκίδης. Θα σας ξανάρθω όμως στις 8.30, μωρέ. Άντε, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά τις 8.30 έχουμε δύο συναντευξούλες. Η μία με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον καθηγητή θεολογίας, για να μας πει για τους συμβολισμούς της συγκεκριμένης ημέρας, της ημέρας του Αγίου Πνεύματος. Και θα κλείσουμε την εκπομπή με τον Γιάννη Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, για να μάθουμε τι γίνεται στην Αλβανία και με τους Έλληνες ομογενείς της Αλβανίας. Δικό σας, κύριε Βελγίδη.
1: Real FM.
2: Η καλύτερη ιδέα της ημέρας. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
3: Σημαντική αύξηση καταγράφουν οι τραπεζικές καταθέσεις στην Ελλάδα, με τη μεσαία τάξη να πρωταγωνιστεί στην ενίσχυση της αποταμίευσης. Οι καταθέτες με αποταμίευσεις από 5.000 έως 50.000 ευρώ σημείωσαν άνοδο 30% την εξαετία 2019 με 2025. Η αύξηση ωστόσο συγκεντρώνεται κυρίως στην Αττική, ενώ στην ελληνική περιφέρεια η δυναμική των καταθέσεων παρουσιάζει μείωση.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνητες σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη
9: β5. Πλατό FM στους 103,3.
10: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
11: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
11: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
11: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
9: Λατό FM στους 103,3.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανική βάση ως αντίπεινα στα τελευταία πλήγματα των ΗΠΑ κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Συνεχίζονται μεταξύ συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με συνεχείς τροποποίησεις στο σχέδιο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου. Συνεδριάζει εκτακτός σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ για τον Λίβανο, όπου συνεχίζεται το σφυροκόπημα του Ισραήλ. Περισσότερα στο real.gr. Σε ισχύ είναι τα αυξημένα μέτρα της τροχίας για την επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Στο λιμάνι της Παλαιοχώρας μεταφέρονται 25 αλλοδαβοί που επέμεναν σε λέμο και διασώθηκαν νωρίς το πρωί από το λιμενικό νότια της Γαβδού.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Ομαλά διεξάγει την κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Πάμε στο Ναύπλιο μια βολτίτσα, δεν λες? Ε, τρεις μέρες. Τρεις μέρες στο Ναύπλιο. Αυτός είναι ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car λοιπόν σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο. Από πού αλλού? Από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Τον Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Μην αναρωτιέστε επειδή τελείωσε ο Μάιος. Αν πάτε στην Greco Strom, έχει αναδρομική ίσχυ. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, 2 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, στα γουρλίδικα τα παιδιά μας. Να πούμε επίσης, να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Τι υπέροχος πανικός είναι αυτός που γίνεται με τα μηνυματάκια σας. Θα με δίνετε στο τέλος, να δω πόσα θα προλάβω να διαβάσω από αυτά. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας στο ραδιοθάλαμο, ελακόλυσα, στο κόκπιτ του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και πάμε να συναντήσουμε τον καθηγητή θεολογίας του ΕΚΠΑ, τον κύριο Γιάννη Παναγιωτόπουλο, για να μας δώσει τους συμβολισμούς, να μας πει η σημερινή ημέρα που είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική και το έχετε επισημάνει πολλοί ακροατές και ακροάτριες, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και χρόνια πολλά κύριε Παναγιωτόπουλο, κύριε καθηγητά.
1: Χρόνια πολλά, καλό μήνα, όλα τα καλά σε εσάς και στους ακροατές του Real FM.
0: Για πείτε μας λοιπόν, η σημερινή ημέρα. Πολύ σήμερα, σημαντική.
1: Σήμερα η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Όπως σήμερα η Εκκλησία σε ιστορικό χρόνο εισέρχεται στην ιστορία της ανθρωπότητας και ξεκινάει την πορεία της μέχρι Πηλεάδου κατησχίσουσι αυτή όπως είπε ο Χριστός. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει αυτή η πορεία. Και η Εκκλησία γίνεται μια πραγματικότητα στον χρόνο. Γίνεται το μεγάλο θαύμα της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα, όπου οι μαθητές δέχονται το Άγιο Πνεύμα και με αυτό το Άγιο Πνεύμα ουσιαστικά ξεκινούν την ιστορική πορεία και εξερχόμενοι και κηρύττοντας σε όλο τον στον κόσμο τον οποίο βρισκόταν εκεί γύρω στα Ιεροσόλυμα, διότι ξέρετε η Πεντηκοστή είναι και μια μεγάλη εορτή για το εβραϊκό Πάσχα, δηλαδή οι Εβραίοι που ήταν υποχρεωμένοι μια φορά στη ζωή τους να πάνε να προσκυνήσουν στον ναό των Ιεροσολύμων είχαν μαζευτεί στα Ιεροσόλυμα. Η Πεντηκοστή είναι η τελευταία μέρα πριν αποχωρήσουν, είναι η τελική εορτή, δηλαδή παρέμειναν μετά το Πάσχα για άλλες 50 ημέρες στα Ιεροσόλυμα και μετά αποχωρούσαν. Οπότε εκείνη την ημέρα άκουσαν ένα φοβερό κρότο γύρω από το σπίτι το οποίο βρισκόταν και συγκεντρώθηκαν όλοι και τότε εξήλθαν οι Απόστολοι και τους μίλησαν και μάλιστα είναι γνωστό ότι έχουμε το θαύμα της Λουσολαλίας, δηλαδή ο καθένας από αυτούς οι οποίοι παρευρίσκονται σε αυτό το γεγονός ακούγαν στη δική τους γλώσσα την ομιλία των Αποστόλων και οι οποίοι δεν τους είπαν κάτι τρομερό, τους είπαν ότι αυτό τον οποίο περιμένουμε είναι ο Μεσσίας και πραγματώθηκε το γεγονός στο πρόσωπο του Χριστού.
0: Και έτσι ξεκινάει,
1: βαπτίζουν 3.000 πρώτους από όλα τα μέρη, από τη Μέση Ανατολή μέχρι τη Ρώμη και ιδρύονται οι κατατόπους εκκλησίες. Φεύγοντας αυτοί, δημιουργούν τις κατατόπους εκκλησίες.
0: Και στο επίκεντρο αυτού του ταξιδιού των 12 Αποστόλων, κύριε Παναγιωτόπουλε, βρέθηκε και η χώρα μας, και βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός που εκείνη την εποχή τα ελληνικά ήταν διαδεδομένα, ήταν κάτι σαν τα σημερινά αγγλικά ένα πράγμα.
1: Τα ελληνικά, ξέρετε, ήταν το έδαφος πάνω στο οποίο κινεί

0: γλώσσα που, από την οποία προερχόταν ο Χριστός, η γλώσσα που κυριαρχούσε στην περιοχή λόγω της μεγάλης παρουσίας και της ελληνιστικής δεκαπόλεως, δηλαδή δέκα ελληνιστικές πόλεις που είχαν ιδρυθεί στην περιοχή, τα ελληνικά ήταν κυρίαρχη γλώσσα. Δηλαδή οι υπόλοιποι Εβραίοι τους κοροϊδεύαν γιατί δεν μιλούσαν καλά τα αραμαϊκά που μιλούσαν αυτοί. Δηλαδή ούτε οι Εβραίοι μιλούσαν εβραϊκά. Εβραϊκά ήταν μόνο η γλώσσα του κλήρου και των Φαρισαίων, όσων των Ραβίνων. Ο λαός μιλάγε τα αραμαϊκά, δηλαδή συριακά εκείνη την εποχή στην περιοχή την ευρύτερη της Ιουδαίας και της Παλαιστίνης. Αλλά στην περιοχή της Γαλλίας επικρατούσαν τα ελληνικά. Δηλαδή η διάδοση ελληνικής γλώσσας ήταν πάρα πολύ μεγάλη και οι άνθρωποι κατανοούσαν και μιλούσαν πάρα πολύ, πολύ καλά ελληνικά. Και διαδίδεται σε όλο τον κόσμο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι υπήρχαν και πάρα πολλοί Έλληνες άμεσα σε αυτούς. Γιατί υπήρχαν ήδη στην περιοχή της Ελλάδος μεγάλες Ιουδαϊκές κοινότητες. Γιατί οι Ιουδαίοι είχαν μετακινηθεί σε διάφορα μέρη έτσι ώστε να. Για εμπορικούς, οικονομικούς λόγους. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ας πούμε, στην Βίλο, που επισκεπτόμαστε, υπάρχει η αρχαιότερη συναγωγή που έχει εντοπιστεί εκτός της περιοχής της Παλαιστίνης και της Ιουδαίας. Δηλαδή η αρχαιότερη συναγωγή βρίσκεται στη Δήλο και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον μνημείο το οποίο επισκεπτώνται πάρα πολλοί Ισραηλίτες, οι οποίοι επισκεπτώνται τη χώρα μας. Είναι από τα βασικά σημεία τα οποία επισκεπτώνται όταν επισκεπτώνται τη χώρα μας. Επομένως, η παρουσία μεγάλων Ιουδαϊκών κοινοτήτων σε διάφορες πόλεις της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Εφέσου, σας είπε για τη Δήλο, στη Σπάρτη, στη Κόρινθο, υπήρχαν ήδη μεγάλες Εβραϊκές κοινότητες οι οποίοι επιστρέφοντας πίσω από την Πεντηκοστή, αυτοί ήδη πρώτοι ουσιαστικά δημιούργησαν τους πρώτους πυρήνες των χριστιανικών κοινοτήτων, οι οποίες στη συνέχεια ενδυναμώθηκαν κυρίως από την παρουσία του Αποστόλου Παύλου και των υπολείπων Αποστολών, οι οποίοι διήλθαν από τη χώρα και ουσιαστικά έχουμε μια ταχύτατη διάδοση της χριστιανικής πίστης σε ολόκληρη την περιοχή.
1: Και η ιδιαιτερότητα, και να κλείσουμε με αυτό, του τρόπου ύπαρξης του Αγίου Πνεύματος, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι και η δογματική διαφορά μεταξύ του δυτικού και του ανατολικού χριστιανισμού. Προκάλεσε μάλιστα το σχίσμα του 1054.
0: Είσαστε απολύτως ακριβείς και μάλιστα εμείς σήμερα είμαστε χαρούμενοι. Το ζήτημα του Φιλιόκουβε, ακριβώς το οποίο ενημέρωστηκε εκ του Ιού στην εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, το οποίο είναι ένα δογματικό σημείο, το οποίο αποφασίστηκε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και στη συνέχεια υπήρξε αυτή η διαφωνία που οδήγησε στο μεγάλο σχίσμα. Εγώ θα σας έλεγα το εξής, ότι εμείς είμαστε στη χαρούμενη στιγμή όπου η Καθολική Εκκλησία έχει αποδεχτεί από εδώ και πέρα το δόγμα πρέπει να είναι με βάση το σύμβολο της Νικαίας Κωνσταντινούπολης και έχει αφαιρεί στο Φιλιόκουβε, το οποίο και είδαμε κατά την τελευταία επίσκεψη του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη να επισφραγίζεται. Αλλά αυτό αποτελεί μια δογματική συμφωνία την οποία έχουν κάνει όλοι οι χριστιανοί και με την Καθολική Εκκλησία, αλλά και το 80% των προτεσταντικών ομολογιών έχουν προσέλθει σε αυτή τη συμφωνία. Yes. Και έχουμε συμφωνήσει ότι αυτή είναι η πίστη μας. Και αυτό, ξέρετε, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, γιατί η δογματική ταυτότητα δημιουργεί τους όρους για μια ενότητα προς το μέλλον. Ο διάλογος δεν έχει σταματήσει, θα συνεχιστεί, αλλά αυτό μας δίνει ελπίδα ότι οι χριστιανοί θα ξαναβρεθούν όλοι μαζί στη δογματική τους ταυτότητα και όλοι μαζί θα προχωρήσουν στο μέλλον.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Χρόνια πολλά για την ημέρα, να είστε καλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Εμείς πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιάννης Λοβέρδος.
2: Real FM.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Κιόρ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
3: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
2: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
4: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

να εκμεταλλευτώ λίγο το χρόνο μέχρι να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, και να συζητήσουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Αλβανία και να διαβάσω μερικά μηνύματάκια σας. Ο Κώστας, καλημέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά. Συγχαρητήρια στο Διονύση μας για το μετάλλιο χτες στους αγώνες κολύμβησης στη Βουλιαγμένη. Να το χαίρεσαι τον κανακάρι σου και πάντα τέτοια, πάντα επιτυχίες. Γεια σου Τόρπη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά και τη σωστή ενημέρωση. Καλή συνέχεια, μου γράφει ο Τόρπη. Καλή συνέχεια και σε σένα και στην οικογένειά σου, Τόρπη. Κώστα μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Γεια σου Παντελή. Εγώ λέει που είμαι οδηγός και οδηγούσα στην Ελλάδα, όταν ήρθα να δουλέψω στη Γερμανία, κόντεψα να χάσω το δίπλωμα τρεις φορές. Χώρια ότι τα δύο πρώτα χρόνια πλήρωσα 2.000 ευρώ πρόστιμο. Να πως βάζεις μυαλό σε μια ευρωπαϊκή χώρα, σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζουμε. Γεια σου Παναγιώτη. Καλημέρα σας λέει κύριε Παπαδάκη. Θα σας παρακαλούσα... Α, για ποιο λόγο. Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Το διαβάζω, Παναγιώτη, μετά ξύπνησες με όρεξη. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Γεια σου ρε Γιάννη και σε σένα, καλημέρα. Ο Γιώργος, καλημέρα, καλό μήνα. Δεν μας σχολιάζεται ως το όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρων. Οι άνθρωποι που το εφάρμοσαν είναι εκτός πραγματικότητας, νομίζεις, Γιώργιε? Διότι σε κάποια στενά δεν θα πρέπει να πηγαίνουμε ούτε καν με 30 χιλιόμετρα. Ούτε καν. Διότι δεν θα μπορέσεις, όταν θα σου πεταχτεί χτύπα ξύλο ένα παιδί ή οτιδήποτε, δεν θα προλάβεις καν να αντιδράσεις.

Λοιπόν, συνεχίζουμε μέχρι να εντοπίσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών με τα μηνυματάκια σας. Η Μαρία, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, Σπύρο. Στέλνει και στην Στεφανία τις ευχές της η Μαρία και πολύ καλά κάνει. Η Μαρία από την Αργυρούπολη, την αγάπη μου. Τι πανικός είναι αυτός, πολύ ωραίος πανικός. Ο Μιχάλης από τα Χανιά της Κρήτης. Αλούνταλού είσαι, Μιχάλη μου, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή και έτσι είναι και η σημερινή ημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά, στέλνει ο Κώστας. Ο Φίλιππος, καλημέρα από τη Βιέννη. Η πατρίδα μας κινδυνεύει ακόμα και με την ύπαρξή της και στην Ελλάδα φτιάχνουμε κόμματα και κομματίδια, αναφέρει ο Φίλιππος. Νομίζω, αγαπητέ μου, εκεί στη Βιέννη, έχουμε σήμερα αναπτύξει, έχουμε ανοίξει τη βεντάλια όλων των θεμάτων, όλων των θεμάτων. Και νομίζω ότι μιλήσαμε και για την Τουρκία. Μας έδωσε εκτενέστατο ρεπορτάζ ο κύριος, ο συνάδελφος, ο Νίκος Ονανούρης από την, από την Κωνσταντινούπολη, για τα τερτύπια, για το χαβά του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Ανίβα, καλή σου μέρα. Θα τα συζητήσουμε αυτά αύριο και θα μας δώσει ρεπορτάζ ο Θανάσης ο Τσίτσας. Καλημέρα και στον Πάνο. Σπύρο μου λέει, όταν λες για την κίνηση, δώσε και μια βασική πληροφορία. Υπάρχει ένα κόλπο που πολλοί δεν το ξέρουν. Τα αυτοκίνητα, λέει, έχουν ένα μικρό διακόπτη κοντά στο τιμόνι. Οι υπόλοιποι οδηγοί και οι πεζοί να γνωρίζουν πού θες να στρέψεις. Άκου τώρα να δεις. Τα αυτοκίνητα, λέει, έχουν ένα μικρό διακόπτη κοντά στο τιμόνι. Είναι ένας μυστικός μοχλός και ενεργοποιεί ένα πορτοκαλί φως που αναβοσβήνει στα πλαϊνά του αυτοκίνητου, έτσι ώστε οι υπόλοιποι οδηγοί και οι πεζοί να γνωρίζουν πού θες να πας, πού θες να στρίψεις. Λέει και μία λέξη ακόμα έχει γράψει ενδιάμεσα, δεν θα τη διαβάσω, πρωί-πρωί. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και χρόνια πολλά. Ναι, είναι βασικό αξεσουάρ του αυτοκινήτου. Φλάζ λέγεται. Και ανάλογα πού θες να στρίψεις, πας ή πάνω το μοχλό ή κάτω το μοχλό. Πάνω το πηγαίνεις για δεξιά, κάτω για αριστερά. Η Κατερίνα. Γεια σου, ρε Κατερίνα, χρόνια πολλά και καλή φώτιση σε όλους μας. Αγαπημένε μας, λέει, κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα. Κάποια στιγμή θα την πάω, ρε Βέρα μου, θα την πάω. Μου ζητάει συνεχώς πύργο του Άιφελ. Θα πάμε μέχρι τα Φιλιάτρα να συναντήσουμε εκεί και το Γιάννη το Φιλιατρινό. Νομίζω θα έχει μεγαλύτερη αξία ο πύργος του Άιφελ εκεί από, ναι, οπουδήποτε αλλού. Ο Γρηγόρης, γι' αυτό λέει, σε πάω, διότι ξέρεις να τρως. Δεν ψεύδομαι και τρώω. Τι να κάνω, γιατί να το κρύψω μεν άλλωστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Γεια σου, ρε Θοδωρή. Άκουσε. Επειδή πάρα πολύ μου γράφεται για αυτό το οποίο είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν το έχει, δεν το αποδίδεται σωστά αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τα χρέη. Έχει πει κάτι τελείως μα τελείως διαφορετικό. Και αυτό βεβαίως το οποίο έχει πει, όπως και να το κάνουμε, έχει και διάφορες έτσι διαφορετικές ερμηνείες. Αλλά όχι, τι έβαλες, ρε Θεούλη. Α, γεια σου, συνονόματε. Είναι γεγονός αυτό το οποίο λες για τη ρύθμιση. Γι' αυτό λέμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά... γεια σου, Μιχάλη, από τα Χανιά. Γεια σου, Φόρτσα Παοκάρα. Ναι. Τώρα για τις 72 δόσεις, επειδή ανοίξαμε τη φάμπρικα και στέλνετε μηνύματα, επαναλαμβάνω. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται και άλλα μέτρα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, για να μην υπάρξει καμία μα καμία παρανόηση, ούτως ή άλλως, να σας πω τώρα κάτι, όχι, δεν θα πω τίποτα απολύτως. Ακολουθεί Νίκος Ρογκάκος με Κασιανή Βραχά. Όταν λοιπόν υπάρχει ο Ρογκάκος, είναι δυνατόν να με ρωτάτε εμένα για τα οικονομικά? Θα κάνετε υπομονή λίγα λεπτουδάκια και θα σας απαντήσει σε όλα ο Ρογκάκος. Καλημέρα και καλό μήνα, γράφει ο... από τα Μεσαριά Θύρας, από τη Σαντορίνη, ο Εμιλιάν. Μα τι τραγουδάρες, λέει, είναι αυτές? Ουράια Χιπ έχω να ακούσω τόσα χρόνια. Βάλαμε Ουράια Χιπ? Βάλαμε. Ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι, σε ρωτάω. Βάζουμε συχνά Ουράια Χιπ, αλλά σήμερα βάλαμε, ήταν στην playlist, μπράβο μας. Όχι,
Ναι, δεν ξέρεις εσύ, ο προηγούμενος. Ναι, βάλαμε Ουράια Χ. Μπράβο, Εμιλιάν, και από την πανέμορφη Σαντορίνη να περνάτε όμορφα εκεί. Γεια σου Θάνο, αν και ορθόδοξος, πες και από πού βγαίνει. Εγώ μωρέ να το πω. Έπρεπε να είχα δει το μηνυματάκι σου λίγο νωρίτερα για να ρωτήσουμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Δεν ξέρω, μου λέει, πόσο χρονών είσαι ο Θάνος. Αχ, πολύ μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει που δεν ξέρεις πόσο χρονών είμαι. Αλλά ακόμα πιστεύεις ότι μπορούμε να βάλουμε μυαλό σαν λαός? Είναι ερώτηση παγίδα. Δεν θα απαντήσω. Θα το αφήσω στο έτσι. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε αύριο τον κύριο Λοβέρδο. Προφανώς, εντάξει, λόγω της ημέρας υπάρχουν και πάρα πολλές, πώς να το πω, δραστηριότητες για έναν πολιτικό, μέρα που είναι. Με αυτό θα κλείσουμε. Εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω το εξής, διότι θα μου κάνετε παράπονα από αύριο, ότι να τελικά στη Real News υπήρχε αυτό το ρεπορτάζ, το άλλο ρεπορτάζ. Είναι ακόμα στα περίπτερα η Real News, να πάτε να την αγοράσετε. Σπεύσατε. Διότι εκτός από ρεπορταζάρες, εκτός από συνεντευξάρες, όχι, δεν θα σας δώσω λεπτομέρειες, να πάτε να αγοράσετε την εφημερίδα για να δείτε τι ρεπορταζάρες έχει. Έχει και πάρα πολλά δώρα. Το μυστικό του πατέρα. Μισό λεπτάκι, τώρα πρέπει να βάλουμε γυαλιά. Το μυστικό του πατέρα, λοιπόν. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις, από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Ota, Real Auto, Vico Aota, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή που είναι και σήμερα, Δευτέρα, στα περίπτερα, η Real News. Σπεύσατε, παρακαλώ,

Ο Γεώργιος στέλνει την καλημέρα του από Αχλαδιά Καρδίτσας. Αγρότης απλήρωτος. Ο Πεκεπέ μου μυρίζει αυτό. Ο Πεκεπέ. Ο κύριος Ζιβελεκίδης με πολύ ευγενικό τρόπο μου λέει να ξεκουμπιστώ από τον ραδιοθάλαμο του Real FM. Εντάξει, θα το κάνουμε κύριε Ζιβελεκίδη. Τι να κάνουμε τώρα. Γιατροί Σωρίτσες, Σπύρος Παπαδάκης. Σας ζάλισα τα αυτάκια όσο περισσότερο μπορούσε. Φαντάζομαι δεν έχετε παράπονο. Η κυρία Εύη Βουγιοκλιώτη θα συνεχίσει να βρίσκεται στο 211-208-200. Ο κύριος Ζιβελεκίδης, τον οποίο οφείλω να τον ευχαριστήσω για τη συνεργασία και για την ανοχή που έχει επιδείξει και πάνω απ' όλα για τις αντοχές του απέναντί μου. Ακολουθεί Νίκος Ρογκάκος. Να τον ρωτήσετε για όλα τα οικονομικά, μην με ζαλίζετε εμένα, εγώ είμαι του πολιτικού ρεπορτάζ. Και Κασιανή Βραχά. Κασιανή Βραχά, Νίκος Ρογκάκος. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Εργοστασιακές ρυθμίσεις αύριο από τις 5 η ώρα και μετά τις 6 η ώρα μαζί με τη Στεφανία μας. Παρακαλώ. Α, ήρθατε για να με διώξετε. Καλά, φεύγω.

0: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Λατό FM. Στους 103,3.
4: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
5: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
4: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
5: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
4: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
5: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
4: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
5: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
6: Το Στρία Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά

0: Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη με φόντο τα κατέρωθαν χτυπήματα σε αμερικανικές και ιρανικές στρατιωτικές βάσεις. Σε ισχύνε τα αυξημένα μέτρα της τροχιάς για την επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών από τις 4 το απόγευμα στις 11 το βράδυ. Ανοιχτά είναι σήμερα σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα, κλειστές τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για εξόφληση οφειλών προς εφορία και εύκα που είχαν βεβαιωθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Στο λιμάνι της Παλαιό Χώρας μεταφέρονται 25 αλλοδαπίου που επέβαιναν σε λέμβο και νωρίς το πρωί διασώθηκαν από το λιμενικό νότια της Γάβδου.
4: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Αποθεώθηκαν παίχτες, τεχνική ηγεσία και διοίκηση της Paris Saint-Germain από χιλιάδες οπαδούς της ομάδας στο Παρίσι στη φιέστα που έγινε για την κατάκτηση του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριος όλη τη χώρα με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλό πρωινό σε όλους. Εδώ είμαστε σήμερα.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Καλημέρα.
0: Κασιανή Βραχά λοιπόν στο μικρόφωνο.
1: Νίκος Ρογκάκος στο άλλο μικρόφωνο.
0: Έως τις 12 θα πάμε έτσι, με μουσική, με ψυχαγωγία, με χαλαρά, ενημέρωση, λίγο ενημέρωση.
1: Λίγο ψυχαγωγία.
0: Πρώτα ψυχαγωγία. Διασκέδαση και μετά ενημέρωση θα βρούμε εμείς τις άκρες εδώ.
1: Εδώ ο κύριος Γιώργος Τζεβελεκίδης θα μας βοηθήσει που είναι απέναντί μας.
0: Άλλος.
1: Η κυρία Βουγιουκλώτη είναι έξω στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200. Υποδέχεται τα μηνύματά σας. Το Δωρή Αξελό στα Δελτία Ειδήσεων και όλοι εσείς στον tpapakirialfm.gr για τα email σας.
0: Η Δήμητρα Πανανού έχει αυτή την εκπομπή και τη συντονίζει.
1: Το κορίτσι μας η Δήμητρα.
0: Και έχει εδώ καλεσμένους, βλέπω 1, 2, 5, 5.
1: Λαφάνκι κότες.
0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Πώς πάμε εκεί, βομβαρδίστηκαν, λέει, συναγερμός, ο Κουβέιτ, πύραυλοι έπεσαν. Τι γίνεται, ρε Κασιανή, εκεί. Βομβάρδισαν ιρανικές θέσεις, λέει πάλι. Ο Τραμπ λέει δεν συμφωνεί, έστειλε ένα άλλο σχέδιο. Θα δει τι γίνεται, αν θα το δεχτούν.
1: Έχω βαρεθεί με αυτή την κατάσταση, είπε τον κύριο Πορτοκαλί, που δεν παίρνει μια απόφαση.
0: Α, ναι, Πορτοκαλί ήταν, λες εσύ.
1: Είναι ο κύριος Πορτοκαλί, μάλιστα.
0: Όντως, του μακιγιάζει. Τι είναι αυτό, ή τρώει καρότα πολλά.
1: Τρώει πολλά καρότα. Είχα βρει, λοιπόν, που λες, Νικό, ότι είναι πάθηση αυτό. Όχι πάθηση που σου παθαίνεις κάτι. Είναι η καροτίνη που έχουμε στον οργανισμό μας, που είναι πιο αυξημένη σε κάποιους ανθρώπους.
0: Έχει καροτίνη ο Τραμπ.
1: Μάλλον έχει, για να είναι έτσι, εκτός αν τον βάφουν τόσο πολύ.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ξυπνάει κάθε μέρα και του περνάνε του κόχρωμα, δεν νομίζω.
0: Μάλλον είναι και το φυσικό. Και να τρώει και 50 καρότα την ημέρα, δεν τον βλέπω. Για είναι... μπέργκερ τον βλέπω λίγα.
1: Μπέργκερ λες καλύτερα.
0: Ναι, μπεργκεράτος είναι στο λόγο.
1: Ή φτερούγες κοτόπουλου.
0: Άνετα.
1: Αυτά τα fast food που τρώνε εκεί στην Αμερική.
0: Αυτά τα βρώμικα αυτά.
1: Αυτά.
0: Είναι νόστιμο.
1: Τα junk.
0: Είναι όμορφα.
1: Είναι όμορφα και νόστιμα, αλλά δεν είναι για κάθε μέρα τώρα.
0: Μάλιστα. Το Ιράν λοιπόν απάντησε εξαπολύοντας βαλιστικό πύραυλο κατά αμερικανικής βάσης, γιατί είπα βομβάρισαν ιρανικές θέσεις. Απάντησε λοιπόν το Ιράν. Η αεράμινα του Κουβέιτ τέθηκε σε συναγερμό και αναχέτησε επιθέσεις με πυράβλους. Το θέμα είναι, παιδιά, κοιτάτε, μην έρθει προς τα δω κανένας, τίποτα. Είμαστε πανέτοιμοι, να ξέρεις εμείς.
1: Είμαστε έτοιμοι. Βέβαια. Έχουμε τους Patriot, βεβαίως, οι οποίοι έφυγαν αυτή τη στιγμή, δεν είναι ακριβώς. Αλλά έχουμε τις δυνάμεις που έχουμε στείλει στην Κύπρο. Βέβαια. Είμαστε πανέτοιμοι να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε απειλή και έρθει προς το μέρος μας, που ελπίζουμε να μην έρθει.
0: Αλήθεια είναι. Μείωση φορών την 1η Ιανουαρίου. Άντε, να δώσουμε τις χρηστικές μας ειδήσεις. Να πούμε πώς επικοινωνούμε, το πάμε.
1: Είπαμε, πώς δεν είπαμε. Στον tpapakirialfm.gr για τα email. 211-200-8200 και το τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Μπράβο. Να μας στέλνει τα μηνύματά σας να τα διαβάσουμε. Λοιπόν, πάμε για τις εισφορές. Από 1η Ιανουαρίου μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Πρέπει να πούμε ότι θα είναι μισή ποσοστιαία μονάδα. Κάτι είναι και αυτό για τους επαγγελματίες. Μέχρι σήμερα έχουν μειωθεί περίπου 5% νομίζω οι εισφορές. Καλό είναι αυτό. Ακόμη μεγαλύτερη μείωση χρειάζεται, Κασιανή, για να μπορούν να ελαφρυνθούν και οι επιχειρήσεις, να δώσουν και κανένα μισθό, να μην κάνουν και καμιά απόλυση. Δηλαδή, αυτό ξέρεις είναι μια λυσίδα, μωρέ, όλο τώρα. Μειώνεται τα έξοδα της επιχείρησης, κρατάς τον εργαζόμενο, του δίνεις και καμιά αύξηση παραπάνω, αλλά πρέπει να μπορεί, να έχει λίπος να το κάνει αυτό.
1: Το ξέρεις εσύ καλύτερα από μένα ότι η οικονομία είναι κυκλική. Θα φύγουν τα χρήματα από εκεί, θα δοθούν κάπου αλλού, θα κινηθεί περισσότερο η οικονομία και πάει λέγοντας. Το θέμα είναι να παίρνονται αυτές οι αποφάσεις που μπορεί ενδεχομένως κάποιες να είναι και λίγο τολμηρές, ώστε να μπορέσει να κινηθεί η οικονομία και να ανεβούν οι μισθοί και να ζήσουμε λίγο καλύτερα εμείς οι άνθρωποι εδώ της μεσαίας τάξης.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με το ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είναι 7 και 8 Ιουλίου. Καλά, μες το κατά καλό καιρό και αυτή. Ιουλίου.
1: Λες να του βγάλουν την Μπέμπελ εκεί στη.
0: Θα τη βγάλουν, θα τη βγάλουν.
1: Και δεν βγάλουν.
0: Θα τη βγάλουμε κι εμείς με τις αποφάσεις, να ξέρεις. Προς τα δω. Λοιπόν, θα
1: σημασία
0: εστιάσει.
1: Έχει εδώ τώρα τι θα γίνει με τι αποφάσεις θα πάρει η Ελλάδα και πώς θα κινηθεί.
0: Αυτοί τώρα τι αναζητούν, μια στρατηγική αυτονομία, διαβάζω, λόγω της αμφισβήτησης συμμαχίας από τον Αμερικανό πρόεδρο. Τι λέει ο πρόεδρος, κοιτάξτε παιδιά, μην διαλύσουμε το ΝΑΤΟ και κάνω εγώ μια άλλη συμμαχία δική μου. Μα και το ΝΑΤΟ. Η Αμερική γενικά αυτή κάνει κουμάντο.
1: Ναι,
0: άρα τώρα τι να κάνει. Τι θέλει να κάνει από ό,τι καταλαβαίνω. Να βάλει μέσα και άλλους συμμάχους όπως είναι η Ινδία. Δηλαδή προς την Ασία να πάει.
1: Να επεκταθεί προς τις ανατολικές χώρες.
0: Είναι, ρε παιδί μου, αναρχόμενες δυνάμεις έτσι. Η Ινδία πάει full. Ας την Κίνα την ξέρουμε, ρε παιδί μου, Κίνα είναι μια υπερδύναμη, οικονομική κτλ. Τώρα αρχίζουμε η Ινδία. Μιλάμε 1,5 δις κόσμος, έτσι.
1: Που είναι και πολύ δυνατή στην τεχνολογία η Ινδία.
0: Πάρα πολύ.
1: Και έχει πολύ, πολύ δυνατούς τομείς σε ορισμένες κατηγορίες. Γιατί όχι να μην πει στο ΝΑΤΟ αν είναι ένας σύμμαχος που μπορεί να βοηθήσει. Ειδικά στη φάση που είμαστε, που βλέπουμε ότι η Μέση Ανατολή είναι σε, πατάει σε βάρκα που δεν είναι σταθερή.
0: Είναι σε γρήγορση, μεγάλη εκεί η Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα προβάλλει τον κρίσιμο ρόλο της διευκολύνησης προς τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Αντιτίθεται στην ενσωμάτωση της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα. Γιατί είδαμε κάτι συνεργασίες με την Ιταλία, θυμάσαι. Με τη Γαλλία,
1: Με κάτι με την όπλα. Ισπανία συνεργάζεται χρόνια.
0: Αλλά έχουμε και πάρα πολλά άλλα θέματα τα οποία θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο.

0: Παρεμβάσεις έχεις πρωί-πρωί, τα βλέπεις.
1: Ναι, ναι. Έχουμε πολλές παρεμβάσεις εδώ στην εκπομπή.
0: Το ανακαινίζει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα.
1: Πολύ ωραίο πρόγραμμα.
0: Και μιλούσαμε τώρα με τον υπουργό, τον κύριο Παθανάση. Ο οποίος τι μας διευκρίνησε, ότι για τις οικογένειες που είναι πάνω από 3 παιδιά, δεν κρατάει τα 120 τετραγωνικά, γιατί είναι έως 120 τετραγωνικά το σπίτι. Πάει στα 150 τετραγωνικά. Γιατί σου λέει μια οικογένεια που είναι 5-6 άτομα σύνολο.
1: Χρειάζεται παραπάνω δωμάτια,
0: παραπάνω τετραγωνικά. Άρα αυξάνει και τα τετραγωνικά. Ωραία παρέμβαση αυτή.
1: Στο ανακαινίζω, αυτό που θεωρώ το πιο σωστό, και διορθώσε με αν κάνω λάθος, είναι ότι έχουν στάνταρ το ενίκιο, ότι δεν μπορεί να αν το νοικιάσουν στη συνέχεια, το ανακαινίζω, νοικιάζω, αν το νοικιάσουν στη συνέχεια δεν μπορούν να αυξήσουν πάρα πολύ την τιμή, μπορεί να είναι μέσα σε ένα συγκεκριμένο όριο.
0: Μπορούν να, όχι, μπορούν να το νοικιάσουν όσο θέλουν.
1: Όσο θέλουν. Δεν είναι αυτό ο περιορισμός στο ενίκιο. Όχι, λάθος.
0: Απλά τι σου λέει, παιδί μου, το ανακαινίζεις για να μπορείς να το βγάλεις στην αγορά. Γιατί είναι πολλά παλιά σπίτια.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είναι και κλειστά τα σπίτια. Και σου λέει, για να ανοίξουν τα σπίτια, πρέπει να φτιαχτούν. Οπότε σου δίνω και εγώ το ανακαινίζω, βάλει και σε την τσέπη σου 5-10 χιλιάδες, φτιάξ' το, βγάλ' το στην αγορά για να μειωθούν τα ενίκια γενικά όμως. Δεν υπάρχει κάποιο όριο που πρέπει
1: δεν να έχουν πιάσεις. Περιορισμό στο ενίκιο. Εντάξει, λάθος.
0: Μακάρι να είχαν βέβαια. Γιατί τώρα εδώ βλέπουμε σπίτια 70 τετραγωνικά, 1000 ευρώ, 900 ευρώ. Να μην τρελαθούμε τώρα κιόλα. Πού δεν τα βρει παιδί μου άνθρωπο να τα δώσει αυτά. Ο κάθε άνθρωπο.
1: Ξέρεις ποιο είναι το κακό, ότι τα δίνουν. Τα δίνουν όμως.
0: Τα δίνουν και έτσι, πρέπει να μείνει.
1: Και συντηρείται αυτό το πράγμα. Αλλά γιατί κάπου πρέπει να πας. Κάπου πρέπει να πας.
0: Προσφορά και ζήτηση, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Όσο θέλω σου παίρνω. Ας πούμε, η Λιούπολη που μένω εγώ. Πήγε μία φίλη και νίκιασε 85 τετραγωνικά, καινούριο βέβαια, μπαίνουν πρώτοι μέσα τα παιδιά, 1200 ευρώ, εντάξει παιδιά.
1: 85 τετραγωνικά.
0: Ναι, 1200 ευρώ. Ψερεμία τώρα. Okay. Ενεργειακό, καινούριο σπίτι, μπαίνουν πρώτοι, αλλά και 1285.
1: Θες να σου πω να γελάσεις, γιατί ήμουνα σε αυτό το κυνήγι ενοικίασης, πήγαμε να δούμε ένα σπίτι, στην Νέα Φιλαδέλφεια. Σε μια πολυκατοικία του 60 που δεν είχε θέρμανση, το ασανσέρ λειτουργεί με ευθύνη των ενίκων.
0: Δεν είχε θέρμανση.
1: Όχι. Ναι. Το ασανσέρ λειτουργούσε με ευθύνη των ενίκων. Όποιος είχε να συντηρηθεί από το 2012, δεν θυμάμαι από πότε. Και άμα ήθελες έμπαινες, άμα δεν ήθελες δεν έμπαινες. Η πολυκατοικία περιποιείται, ξέρεις, του 60 πολυκατοικία, χωρίς να έχει γίνει ανακαίνιση, χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Είχε γίνει μια υποτυπώδης ανακαίνιση στο συγκεκριμένο
0: ακίνητο,
1: το οποίο είχε δύο μικρά δωμάτια. Και μια
0: υπνοδωμάτια.
1: Πολύ μικρό μπάνιο, ενιαία σαλόνο κουζίνα, 80 τετραγωνικά, αλλά με πολύ κακή διαρρύθμιση. Χωρίς θέρμανση, όπως σου είπα. Πόσο τον νοικιάζε ο συγκεκριμένος?
0: 700.
1: 800.
0: Έλα.
1: Ναι. Χωρίς δεσιπάρκι, χωρίς αποθήκη, χωρίς τίποτα. Ναι.
0: Μάλιστα. Μια χαρά. Πάμε καλά. Πάμε καλά. Τζιβελακίδη, εσύ ενίκιο. Δικό σου. Ευτυχώς.
1: Υπάρχουν και αυτοί οι τυχεροί, ξέρεις.
0: Μπράβο. Τα βλέπεις.
1: Γι' αυτό εγώ θα γυρίσω στο αγρίνιο.
0: Γλιτώνει τα 700-800 της Βελεκίδης.
1: Γι' αυτό πάω πίσω στο χωριό μου.
0: Εσένα θα σου βρω γαμπρό καλό που βρίσκω και στη... Πρώτα μπορώ να πούμε πού είναι
1: γαμπρό,
0: σήμερα.
1: Έχουμε γαμπρό, ρε Σινίκο, μην τα λες αυτά.
0: Όχι, θα βρούμε πλούσιο άμα μας κάνει χουνέρι αυτός που έχουμε.
1: Εντάξει.
0: Κανόνισε. Πρώτα απ' όλα η Ρίτσα η Μπιζόγλη που την έχουμε. Ξεκουράζεται.
1: Ξεκουράζεται το κορίτσι μας.
0: Την αφήσαμε το Αγίου Πνεύματος. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ έλειπα πολλές αργίες τώρα. Εντάξει. Παιδί μου είπα να έρθω κι εγώ να κάνω το χρέος μου.
1: Και ο κύριος Μιχαλέλης μας επίσης τα ίδια. Ήταν εδώ πολλές αργίες. Τον αφήσαμε.
0: Ξεκουράζεται. Άφησε τη βραχά εδώ.
1: Επειδή είναι και άνθρωπος του πνεύματος, ρε παιδί μου, γι' αυτό.
0: Είναι.
1: Οπότε
0: είναι,
1: σήμερα πρέπει να κάτσει.
0: Σωστό. Πάμε να δούμε πώς λειτουργούν τώρα τα καταστήματα και όλα σήμερα του Αγίου Πνεύματος.
1: Λειτουργούν όλα τα σούπερ μάρκετ, λειτουργούν οι λαϊκές αγορές, λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα, είναι κλειστές οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες.
0: Θεωρείται αργία για το δημόσιο,
1: Και για τις τράπεζες, ενώ λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα, όπως είπαμε, οι λαϊκές αγορές θα τις βρείτε κανονικά, τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα.
0: Μάλιστα. Πλην κάτι διάβαζα, αλλά θα το. Α, να το βρήκα. Σε κάποιες περιοχές που είναι κλειστά τα καταστήματα. Καλά το λέω. Θεσσαλία, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους των 4 νομών Θεσσαλία πρότεινε τη διατήρηση της αργίας.
1: Α, το
0: διαβάζω. Άρα Θεσσαλία, οι 4 νομοί κλειστά τα μαγαζιά. Τοπική αργία εφαρμόζεται σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία αφορά συγκεκριμένα τα εμπορικά καταστήματα. Για το λόγο αυτό οι καταναλωτές καλούνται να ενημερώνονται. Τέλος πάντων, άμα βγείτε πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, πιείτε καφέ. Είναι κλειστό το εμπορικό. Πήγαινε δίπλα και σε ένα καφέ.
1: Αυτή η καημένη εστίαση που δεν κλείνει ποτέ. Οπότε, άμα δεν βρείτε να ψωνίσετε.
0: Μεγάλη σκλαβιά.
1: Εκτός άμα γίνει κάποια απεργία που είναι και αυτό πάρα πολύ σπάνιο, οι καημένοι αυτοί οι άνθρωποι της εστίασης δεν σταματάνε ποτέ.
0: Αλήθεια είναι, και επειδή έχω δουλέψει στην εστίαση.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: 6 χρόνια. Και είναι μεγάλο θέμα τώρα αυτό. Άκου τώρα μια είδηση που με κατασυγκίνησε.
1: Για πες.
0: Γιάννης Αντετοκούμπο, δεν ξέρω, μπορεί να τη διάβασες. Υπήρχαν μέρος που ο πατέρας μου δεν έτρωγε για να φάμε εμείς. Και έχω κουραστεί από τα κοπλιμέντα, λέει ο Γιάννης. Μιλάει στο Gazeta dello Sport και λέει για την οικογένειά του. Και μπράβο, δηλαδή, τον αγαπώ, τον συμπαθώ τόσο πολύ το Γιάννη. Τόσο καλό παιδί. Και όλη η οικογένεια, η μητέρα του, τα αδέρφια του. Τρομερός είναι ο Γιάννης.
1: Εντάξει, είναι ένα παράδειγμα πώς από το μηδέν στην κυριολεξία, όπως λέει και ο ίδιος ότι δεν είχαν να φάνε στην κυριολεξία, κατάφερε να κάνει όλα αυτά και να έχει πλέον τους γονείς στο όπα-όπα. Γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό, δείχνει και το ήθος του ανθρώπου.
0: Και δεν πρόλαβε, ρε παιδί μου, και ο πατέρας να τον δει, ξέρεις, να παίζει μπάσκετ και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Πέθανε ο άνθρωπος νωρίς. Η μητέρα του, βέβαια.
1: Είναι εκεί βράχος όλα τα μάτς παντού.
0: Ξέρεις τι είχα ακούσει. Όταν πήγε στην Αμερική, στους Milwaukee και τα λοιπά, έβγαλε τα λεφτά του, πήρε ένα σπίτι και τα λοιπά. Κάποια στιγμή ήθελε να αλλάξει σπίτι και του λέει η μητέρα του, του λέει, δεν κατάλαβα τι σπίτι να αλλάξει. Και λέει, ρε μαμά, ξέρεις να πάρουμε ένα μεγαλύτερο. Του λέει, μια χαρά καλύπτει τις ανάγκες μας. Να δεις η γυναίκα, ρε παιδί μου,
1: ότι παρόλο ότι υπάρχουν τα χρήματα, δεν χρειάζεται να σκοπεύεις άσκοπα.
0: Μια χαρά. Έχουμε τόσα δωμάτια, μας φτάνει κτλ. Είναι μια εξαιρετική οικογένεια. Είμαι καλά και υγιής, λέει ο Γιάννης. Πιστεύω ότι σε κάθε δυσκολία υπάρχει και μια ευλογία. Προφανώς δεν ήθελα να τελειώσει έτσι σεζόν χωρίς play-offs κτλ. Απ' την άλλη πλευρά όμως είχα την ευκαιρία να περάσω περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου και τα παιδιά μου, λέει ο Γιάννης. Και συνεχίζει μετά για τον πατέρα του και την οικογένειά του. Να είναι καλά όπου και αν βρίσκεται ο Γιάννης. Άκουσες ότι θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα?
1: Το λογικό το ακούω.
0: Θέλει να γυρίσει εδώ.
1: Μα φαίνεται ότι την αγαπάει τη χώρα. Να ήρθε προχθές στο τελικό της Ευρωλίγκας. Το φαίνεται ο άνθρωπος ότι την αγαπάει τη χώρα. Ότι θέλει να γυρίσει, ότι του αρέσει.
0: Έτσι. Λοιπόν, φάνε τα μηνύματά μας. Κασιανοί, ξεκίνησαν. Κατερίνα η Κάβουρα. Καλημέρα με το κορίτσι Πασπαρτού που το αγαπάμε όλοι και το μικρό, λέει τον κύριο Ρογκάκο. Εγώ είμαι ο μικρός.
1: Εσείς.
0: Τον άρχοντα. Α, του οικονομικού. Ναι, χρόνια πολύ. Φώτιση και υγεία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Γεια σου, Κατερίνα. Ο Στέφανος, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Έχεις δίπλα σου μια θεά.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Τα βλέπετε.
1: Στο φίλο τον Παράσκο να πούμε την καλημέρα μας.
0: Ναι, κάτσε να δω τις φωτογραφίες. Όπα, αυτά είναι βανίλιες, είναι ροδάκινα. Βανίλιες.
1: Βανίλιες, βανίλιες είναι.
0: Ωραία, ωραία βανίλιες. Παραγωγή. Μπράβο, ρε Παράσκο. Πάμε στο Χρήστο, τι λέει, καλημέρα.
1: Α, όχι καλά, για ροδάκινα είναι. Στην τρίτη φωτογραφία που είναι κομμένο είναι ροδάκινο.
0: Ναι, ροδάκινο, ωραίοτατο. Ο, τι λέει ο Χριστός, καλημέρα σε, επειδή είναι φασίστας, λέει, γίνει πορτοκαλί, λέει, για τον Τραμπ. Καλημέρα, ρε παιδιά. Μιχάλης, είμαστε πανέτοιμοι, βέβαια, ντρόν οπλισμένα, αρμενίζουν, λέει, στο Ιόνιο. Για τα ντρόν της Ουκρανίας τώρα, λέει.
1: Κοίτα, αν φτάσει ο πύραυλος μέχρι το Ιόνιο, θα έχουμε πρόβλημα, βέβαια.
0: Σωστό. Ο Αβραάμ τι λέει. Καλαμάτα, 41χρονο σκότωσε τη γενιά. Α, ναι, το είδες αυτό. Σκότωσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι. Δυστυχώς, λέει ο Αβραάμ, κάποιοι άνθρωποι δεν θα έπρεπε ποτέ να φτάσουν στο σημείο να θεωρούν τον σύντροφό τους κτήμα τους και να λύνουν τις διαφορές τους με βία. Καλημέρα από την Καβάλα, καλημέρα. Άννα, ρε, ο φίλος σας και ο φίλος μας. Ο real blogger. Τι λέει, άσματο.
1: Άσματο σφαγέρο, κάκι.
0: Κάτσε, ρε, παιδί μου. Ωραία, και μετά μου λες γιατί δεν σου γράφω. Γράψε, real.
1: Γράψε, μαζί σου βάζουμε τα τραγούδια.
0: Καλημέρα, καλό μήνα, λέει ο Νικόλαος. Το πρόγραμμα ανακοινίζω είναι μια απάτη. Έχει οικονομικά κριτήρια που δεν περιλαμβάνει όσους φορολογούμε. Όχι, δεν τους περιλαμβάνει όλους. Βεβαίως και έχει οικονομικά κριτήρια, ρε εσύ, Νικόλα μου. Γιατί αν ήταν να πάρω εγώ, να πάρεις εσύ, να πάρει και ο επιχειρηματίας που βγάζει 2 εκατομμύρια το χρόνο, τι, δεν πειράζει, θα τον ανακοινήσει μόνος του αυτός. Ας πάρουν οι άλλοι πρώτα.
1: Εντάξει, το θέμα είναι ποια είναι τα οικονομικά κριτήρια και πόσο
0: ναι,
1: δεν πιάνουν,
0: λέει,
1: και ανθρώπους που θα έπρεπε να πιάνουν.
0: Λέει,
1: όχι τον εκατομμυριούχο.
0: Λέει ο άνθρωπος, είμαστε πολύ τεχνική οικογένεια και δεν μπορώ να κινήσω το πατρικό μου λόγω οικονομικών κριτηρίων. Άρα το κράτος θεωρεί ότι είμαστε πλούσιοι, πολίτες άνω των 45.000 οικογενειακό εισόδημα είναι ελίτ. Ντροπή και έσχος, δεν πειράζει να το ξεπεράσουμε. Δεν είναι, ρε παιδί μου, την ελίτ, αλλά κάπου πρέπει να σταματάει. Δεν είναι, τα λεφτά είναι συγκεκριμένα, 500 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αν αυξήσεις τα εισοδηματικά, θα μπουν περισσότερα. Αν μπουν περισσότερα, δεν υπάρχουν λεφτά να πάρουν επαναγεννήσεων. Δηλαδή, κάπως πρέπει να μπει ένα τέτοιο.
1: Ένα όριο.
0: Οικονομικό.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι ατέλειωτοι οι πόροι. Κάπως έτσι συμβαίνει.
0: 500 εκατομμύρια
1: πάλι.
0: Σου λέω. Και αυτά πρέπει να μοιραστούν σε 30.000, θα μπουν συνολικά 35.000 κόσμος. Ποιος να πρωτομπεί μέσα εκεί. Λίγοι. Πού, τι έγινε, Τζιβελεγγύρη?
1: Πρέπει να φύγουμε. Εντάξει, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με το Θοδωρή Αξέλο και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Ο Λουίς Ενρικέ που οδήγησε την Paris Saint-Germain το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τίτλου της στο Champions League, κερδίζοντας με 4-3 στα πέναλτι την Arsenal στο τελικό της Βουδαπέστης, μπαίνει σε ένα κλειστό κλαμπ προπονητών που έχουν πάρει 3 τρόπαια στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Ο Καταλανός τεχνικός μετρά 2 Champions League με την Paris Saint-Germain το 2025 και το 2026 και άλλο ένα το 2015 όταν ήταν στον πάγκο της Μπαρσελόνα. Κάτι που έχουν πετύχει να κάνουν το 3-3 ο Pep Guardiola, ο Bob Tisley και ο Zinedine Zidane. Στη σχετική λίστα προηγείται με 5 κατακτήσεις στο Champions League ο Carlo Ancelotti, 3 φορές με τη Real Madrid και 2 με την Milan.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε.
8: Στους 103,3.
9: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
10: Το σπίτι μας.
9: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
10: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
9: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
10: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
11: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
12: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
13: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
14: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
13: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού
15: κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
16: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
15: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition, πέναλτι! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
16: Σίκα πώς?
15: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω με το που το έβαλα.
16: Ελά, γόρι μου, ελά!
15: Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
16: Το έχεις!
15: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
17: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
18: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
19: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
20: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
21: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
22: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Ελίνα.
1: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Είναι 4 λεπτά μετά τις 9.30. Και για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το Day Fiber, το Ιντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το Day Fiber Ιντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Για πληροφορίες μπαίνετε στο day.gr / Fiber.
2: Και η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Μία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσα λοιπόν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης αλλά και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Το Blue Moon το είδατε τελικά. Τι κάνεις, είσαι ερωτευμένη δηλαδή, τα νέα παιδιά γι' αυτό.
1: Όχι, δεν το είδα, είχα καλεσμένο στο σπίτι, τρώγαμε πίτσες.
0: Δεν βγήκατε έξω να δείτε λίγο, ρε παιδάκι μου.
1: Το αφήσαμε το φεγγάρι, όχι.
0: Μα είναι δυνατόν, είσαστε και κορίτσια πράμα.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν σας, οι δικοί σας, δεν σας είπαν τα γόρια σας, πάμε να δούμε το
1: παιδί. Ναι, είπατε, ντουγάνια.
0: Συνταράτσα.
1: Ντουγάνια τελείως.
0: Ντουγάνια. Είναι ωραίο όμως, είναι ωραίο φαινόμενο αυτό.
1: Το φεγγάρι, το θλιμμένο.
0: Το φεγγαράκι, ωραία.
1: Εσύ ήσουν από τα ζώδια, γιατί μου το
0: μας Λέων είμαι.
1: Άρα δεν ήσουν από τα ζώδια που επηρεάστηκαν χθες από το Blue
0: Moon. Έτσι λέει.
1: Έτσι μου είχε πει ο Μιχαλέλης.
0: Ισχύει, άμα στο πω Μιχαλέλης.
1: Τοξότες, δίδυμη και άλλο ένα. Ζυγή νομίζω, κάτι τέτοιο.
0: Α, ναι.
1: Κύριε Μιχαλέλης, αυτά εγώ δεν θέλω να μπαίνω σε ξένα χωράφια.
0: Τα ξέρει αυτά. Να στείλει μήνυμα, να μας πει. Εγώ δεν επηρεάστηκα βέβαια, δεν ένιωσα να.
1: Δεν είμαι κάτι. Των νυχθείων λέει χθες ήταν η τυχερή του μέρα.
0: Μπα.
1: Ναι, είχες κανένα ανοιχτή εδώ στο περιβάλλον σου που να τα έχει τη μέρα, ούτε εγώ.
0: Τουλάχιστον δεν ξέρω, μπορεί να έχω, αλλά να μην ξέρω τι είναι.
1: Εξής κύριε Τζιβελεκίδη, πώς ζώδιο, πώς θα πάτε. Καλά είσαι. Μπράβο.
0: Τώρα εδώ έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είναι με τα κόμματα. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Πρέπει να σου πω, διά τον Καρανίκα. Αυτός ο Καρανίκας εδώ μεταξύ έχει κάνει μίμητες δηλώσεις κατά καιρούς, όπως ξέρεις.
1: Τσουπετάγεται.
0: Λέει λοιπόν ο Καρανίκας για το κόμμα Τσίπρα: ένα άρλεκιν για να αγαπηθούμε. Μπουρδολογία ακαδημαϊκού επίπεδου. Ψυχραιμία, κύριε Καρανίκα μου, και εσείς εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος λίγο αιχμηρός.
0: Λίγο. Ο άλλοτε λοιπόν συνεργάτης και συνοδοιπόρος ήταν αυτός ο οποίος δάσκαλος, ήταν ο Καρανίκας. Και ο κύριος Καρανίκας έχει πει τις μπουρδίτσες του κατά καιρούς, όταν ήταν κυβέρνηση εννοώ ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να πει κανένας ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει το επικοινωνιακό κομμάτι. Το έχει πάρα πολύ.
0: Αν μη τι άλλο έχει το επικοινωνιακό. Εξαιρετικά παπανδρεϊκό επικοινωνιακό.
1: Όχι και παπανδρεϊκό, βρε λίγο κάνε, λίγο κράτη.
0: Τι να κάνω, δεν είδες τις ομοιότητες. Έπιασε τη διακήρυξη έτσι όπως ο Ανδρέας έβαλε το κοριτσάκι πάνω με το πουκαμισάκι του, μίλαγε. Ίδια είναι, τι όχι.
1: Άλλο να μιμήσει και άλλο να είσαι.
0: Να μιμήσει, είπαμε.
1: Εντάξει, να μιμήσει, μπορεί να τον μιμείτε. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να έχει πότε το κύμα που είχε ο Παπανδρέου, αλλά.
0: Καλά, άλλες εποχές. Τώρα μην συγκρίνεις, άλλο πράγμα ο Ανδρέας. Ανδρέας ήταν ένας. Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Κοίταξε.
0: Αν
1: να και
0: εγώ, όπως καταλαβαίνεις, έχω κάνει πολύ κριτική στον Ανδρέα για την οικονομία γενικά. Το 81 μέχρι το 95, αλλά τέλος πάντων θα συζητήσουμε άλλη φορά αυτά.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ένα κάνει γκέλ. Έχει μαγεύει σε εισαγωγικά τα πλήθη με το λόγο του, με την εμφάνισή του, με το αυτό του. Ανδρέας δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
0: Όχι, με την καμία όμως.
1: Όσα κοριτσάκια και να ανεβάσει, όσα κουνήματα και να κάνει, Ανδρέας δεν θα γίνει.
0: Είχαμε όμως μεγάλα θέματα στην Αλβανία με τους ομογενείς και τον γαμπρό του Τραμπ. Για
1: τι
0: το φέρετρο
1: εκεί,
0: το οποίο θέλουν να φτιάξουν εκεί. Εδώ λοιπόν τα επεισόδια που έγιναν το Σάββατο στην περιοχή, είναι μια περιοχή που λέγεται Σβέρνετς, κοντά στον Αυλώνα. Υπάρχει αντιπαράθεση γιατί θέλουν να πάρουν τη γη των ανθρώπων, των Ελλήνων ομογενών, για να κάνουν φέρετρα. Οι άνθρωποι δεν θέλουν πολύ από αυτούς. Και γίνεται εκεί τώρα λιγάκι, υπάρχει ένα βρασμός. Είναι ο γαμπρός του Τραμπ που θέλει να κάνει τα φέρετρα εκεί. Και περιβαλλοντικές οργανώσεις αλλά και ο κόσμος αντιδρούν. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Τι να σου πω τώρα. Η περιοχή που έγιναν οι αντιδράσεις αυτές έχει ελληνική εθνική μειονότητα, διαβάζω. Ωστόσο, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιουσίες Ελλήνων, κυρίως οικογενειών βλαχικής καταγωγής, οι οποίες εδώ και δεκαετίες διατηρούν εκτάσεις για οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή. Αυτά λοιπόν θέλουν να τα πάρουν τώρα για να κάνουν μεγάλα φέρετρα. Άμα δεν θέλουν οι άνθρωποι.
1: Θεωρείς ότι πρέπει να αντιδράσει κάπως η ελληνική κυβέρνηση σε αυτό?
0: Δεν μπορεί να αντιδράσει, είναι αλβανική κυβέρνηση. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Η αλβανική κυβέρνηση σε κάτι αντίστοιχο, αν υπήρχε, δεν θα αντιδρούσε, θεωρείς?
0: Ναι, αλλά δεν θα πετύχαινε και τίποτα.
1: Εντάξει,
0: εδώ δεν θυμάσαι από τους πήρε τα σπίτια τους, είπε ότι δεν ισχύουν τα συμβόλαιά τους στους ανθρώπους. Όσο ήταν κοντά στην παραλία, τους έριχνε τα σπίτια. Θυμάσαι με τις πολιτώσεις.
1: Ναι.
0: Και τους έπαιρνε την περιουσία.
1: Φυλάκισαν τον Μπελέρη, έχουμε διάφορα τέτοια φαινόμενα από την Αλβανία. Το θέμα είναι πώς αντιδράει η ελληνική κυβέρνηση σε αυτό,
0: γιατί
1: είναι Έλληνες ομογενείς.
0: Θα αντιδράσει, πρέπει να αντιδράσει, αλλά και δεν θα γίνει τίποτα. Το λέω εγώ, όπως σε βλέπω και με βλέπεις.
1: Αυτό το, γι' αυτό δεν είχε ρίξει κάποια στιγμή ένα χαστούκι ο Ράμα σε μια δημοσιογράφο. Τον είχε ρωτήσει γι' αυτό και της γύρισε ένα χαστούκι.
0: Βέβαια. Εντάξει, υπάρχει και στο Instagram, υπάρχει και βίντεο εκεί με την αστυνομία, κρατάει τους ανθρώπους και βλέπεις την παραλία κάτω και έχουν βάσει χρηματοπλέγματα. Του κρατάνε πίσω τους ανθρώπους. Η περιουσία όμως μπροστά από τα σηματοπλέγματα, κοντά στην παραλία, είναι δική τους. Δεν την αναγνωρίζει η αλβανική κυβέρνηση. Τα έχουμε ιστορίες.
1: Η αλβανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι τη συμφέρει γενικά.
0: Η αλβανική κυβέρνηση νομίζω αναγνωρίζει μόνο τις επενδύσεις και το χρήμα. Αυτό καταλαβαίνω. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Θα γυρίσουμε τον κύριο Πιστόλα. Είναι αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Να δούμε τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις και τα κόμματα.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
3: Shall not pass!
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Ακούω Real FM γιατί ενημερώνομαι σωστά.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και είναι μαζί μας ο κύριος Πιστόρας και να τον καλημερίσουμε. Είναι ο αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Γεια σας κύριε Πιστόλα.
1: Γεια σας κύριε Πιστόλα.
2: Καλή φώτιση. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι γίνεται κύριε Πιστόλα μου τώρα εδώ? Έχουμε νέα δεδομένα. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Καριστιανού και όλα αυτά αλλάζουν το σκηνικό, το εκλογικό και το πολιτικό.
2: Ναι, λογικό ήταν. Είχαμε περίπου 2 χρόνια από τις ευρωεκλογές όπου ήμασταν σε ένα στάσιμο πολιτικό σκηνικό. Το μόνο δηλαδή που είχε να δείξει διαφορά ήταν το φούσκωμα ξεφούσκωμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Έχουμε και μέσα αυτό το σκηνικό είχαμε 70% του κόσμου λέει ότι ζητάει νέα κόμματα.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι απολύτως λογικό να έχουμε αλλαγές.
0: Εσείς τι βλέπετε, έλειπε κάτι το πολιτικό σκηνικό? Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Τσίπρας έχει μια τύχη να αλλάξει τα δεδομένα στις εκλογές? Και τι εννοώ? Μπορεί να είναι δεύτερος, μπορεί να διεκδικήσει και άλλα πράγματα, ή εδώ θέλουμε δουλειά?
2: Έλειπαν 2 βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι μια κυβερνητική εναλλακτική. Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο θα μπορεί να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο ακόμα λείπει. Και το δεύτερο είναι μια εκπροσώπηση, αν θέλετε, των δυσαρεστημένων συντηρητικών ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το πρώτο το είδαμε μια προσπάθεια να γίνεται από τον κύριο Τσίπρα τώρα. Προφανώς σε 2 φάσεις, όχι, δεν θα απειλήσει τώρα τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Τσίπρας, θα πάει τώρα για τη δεύτερη θέση και αν τα καταφέρει τότε θα προσπαθήσει να ανοιχτεί και σε άλλους ψηφοφόρους μετά το 2027. Και η κάλυψη του κενού στα δεξιά νομίζω θα έρθει, αν γίνει το κόμμα όπως διαβάζω, από τον κύριο Σαμαρά.
0: Και δεν έχουμε αρκετά κόμματα κύριε Πιστόλα, δηλαδή θέλω να πω,
1: χρειαζόμαστε κι άλλα.
0: Ναι, δηλαδή είναι ο κύριος Βελόπουλος στα δεξιά πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δεν είναι το ίδιο όμως.
0: Είναι η Νίκη. Είναι η Λατινοπούλου.
2: Αυτό που είδαμε και στα αριστερά και στα δεξιά, τι έχουμε? Κατέρευσε ο δεύτερος πόλος το 2023. Mm-hmm. Από εκεί δημιουργήθηκαν πάρα πολλά κόμματα για να πάρουν κομμάτι από αυτό. Κομμάτι από το ΣΥΡΙΖΑ του 31% που κατέρευσε. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης βασικά κινήθηκε και αυτός ώστε να μπει σε κάποιες εκλογικές ομάδες, ώστε κάποιες ομάδες ψηφοφόρων. Αυτό άφησε κενό στα δεξιά. Οπότε δημιουργήθηκαν και εκεί πολλά κόμματα. Αυτό ήταν το, αν θέλετε, το άπλωμα του τρεχανά που γινόταν επί 3 χρόνια, του πολιτικού τρεχανά. Τώρα θα έχουμε το μάζεμα. Η δημιουργία κόμματος Τσίπρα θα τελειώσει 3 με 4 κόμματα. Mm-hmm. Η δημιουργία κόμματος Σαμαρά μπορεί να τελειώσει άλλα 2 κόμματα. Δηλαδή δεν θα έχουμε περισσότερα, φτάνουμε στο μέγιστο που μπορεί να φτάσει και από εδώ και πέρα αρχίζει το μάζεμα.
0: Αλλά δηλαδή γίνονται 2, Τσίπρα Σαμαράς, αν κάνει ο κύριος Σαμαράς το κόμμα, αλλά θα έχουμε και 3-4.
2: Ναι.
0: Μάλιστα, να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα εγώ.
1: Για
0: βλέπετε πιθανό το ενδεχόμενο, αυτό που μου έλεγες Κασιανή πριν, πες το,
1: η συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ και άλλο ένα κόμμα, μας είχατε πει σε παλιότερα κύριε Πιστόλα, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ότι δεν θα χρειαστεί να πάμε σε δεύτερη?
2: Εάν έχουμε τον κύριο Τσίπρα στη δεύτερη θέση, που είναι και το πιο πιθανό σενάριο, και έχουμε το ΠΑΣΟΚ πιο κάτω, τότε νομίζω ότι εάν πάμε σε δεύτερες εκλογές, τότε το ΠΑΣΟΚ θα έχει πρόβλημα και από τις 2 μεριές. Και οπότε και ο κύριος Ανδρουλάκης θα έχει πρόβλημα για τη θέση του Πρόεδρου προφανώς. Ενώ αν το ΠΑΣΟΚ συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς και κάποιοι θα του φύγουν. Αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης και θα καλύψει τον εαυτό του, θα μπει σε συγκυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να υπάρχει δεν ξέρω για πόσο και μετά από αυτό και θα είναι στην κυβέρνηση. Οπότε το συμφέρει, εάν πάνε έτσι όπως τύχουν να πάνε τα πράγματα, να μπει σε μια κυβέρνηση στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Δεν φαίνεται να μπορεί Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ για την ώρα να φτάσουν σε 151. Αν φύγουν ειδικά κάποιο το ΠΑΣΟΚ. Οπότε θα χρειαστεί και ένα τρίτο κόμμα.
0: Μάλιστα. Βέβαια κατανοούν στο ΠΑΣΟΚ ότι θα εξαγγελωθούν. Δηλαδή δεν είναι και εύκολο να πάνε με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ενώ έχουν σκίσει τα αιμάτια τους, θα έχουν εμπίσταση, συνέδρια.
2: Αν πάνε σε δεύτερες εκλογές δεν θα εξαγγελωθούν?
0: Δεν το ξέρω. Εσείς θα μας πείτε, δεν ξέρω.
2: Η γνώμη μου είναι ότι θα έχουν σοβαρό πρόβλημα αν πάνε προς δεύτερες εκλογές.
0: Άρα λέτε θα το προλάβουν με μια συνεργασία για να μην φύγουν από τη μέση.
1: Και αν δεν φτάνουν τα κουκιά, με ποιον θα τα ολοκληρώσουν, θα τα γεμίσουν?
2: Εκεί κανείς δεν μπορεί να το ξέρει αυτό, γιατί πολύ απλά είναι πάρα πολλά τα κόμματα τα οποία είναι κοντά στο 2-3-4% και κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι μέσα και ποια θα είναι έξω. Γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε. Έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι τις εκλογές. Λογικά πάει για 27, οπότε θα έχουμε 9-10 μήνες. Νομίζω προς το τέλος θα ξεδιαλύνει όσο μπορεί η κατάσταση. Γιατί όταν βρίσκεσαι σε αυτά τα ποσοστά, πολλά παίζουν μέχρι την τελευταία στιγμή.
0: Πάντως, εμένα μου κάνει αίσθηση δημοσκοπήσεις, και τώρα το λέω με αφορμή, διαβάζω και ένα δημοσίευμα εδώ. Είναι οι πρώτες δημοσκοπήσεις που έχουν πια την συμπαράταξη, την αριστερή του Τσίπρα και την Καριστιανού μέσα, και βλέπουμε ότι μειώνεται δραματικά το ποσό των αναποφάσιστων. Δηλαδή, και κάποιοι ενδεχομένως που ήταν ασκεπείς πολιτικά, να το πω έτσι, πηγαίνουν ή προς τη Νέα Δημοκρατία ή προς τον Τσίπρα. Δηλαδή, αν αποφάσισε ήταν 12-15%, είναι 1,5% σε δημοσκοπήσεις. Βρήκαν
2: 1,5%,
0: δηλαδή.
2: 1,5% όχι, αλλά είναι μειωμένοι, και είναι λογικό να είναι μειωμένοι, και θα μειωθούν κι άλλο εάν γίνει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Mm-hmm. Όπως και θα έχουμε και μετατοπίσει ανάμεσα από τα κόμματα. Είδατε το ξεφούσκωμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου με το που έκαναν κόμμα και οι δύο.
0: Ναι.
2: Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει το κόμμα της έχει πλέον. Θα αντιμετωπίσει υπαρξιακό πρόβλημα.
0: Ποιοι παίρνουν τελικά τις αποφάσεις τους? Όντως, Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας παίρνει κάποιος, και η Καριστιανού βέβαια ενδεχομένως να παίρνει.
2: Όλοι παίρνουν αυτές τις αποφάσεις τους. Mm-hmm. Απλά για να αποφάσουν τι κάνουν, οι περισσότεροι περιμένουν να δουν όλους τους παίκτες.
0: Ναι.
2: Αν κάποιος παίκτης τον καλύπτει, φεύγουν από τις αποφάσεις από την τρίτη ζώνη και πηγαίνουν σε αυτόν. Αλλά χωρίς να έχεις δει όλους τους παίκτες, τους τελικούς παίκτες του παιχνιδιού, δεν μπορείς να ξέρεις τι καραμπόλες μπορεί να γίνουν. Παράδειγμα, τώρα έκανε ακόμα ο κύριος Τσίπρας. Κάποιοι μείναν απ' έξω. Ο κύριος Δούρο, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παστής, θα κάνουν αυτοί. Αν αυτοί πάρουν ο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως να δούμε έστω μία μικρή μετατόπιση ψηφόρων από τον που πήγαν από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΕΛΑΦ, να πάνε πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ και να έχουμε μία μείωση της διαφοράς με το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα.
0: Εγώ βλέπω εκτός Βουλής πάντως, και ΣΥΡΙΖΑ βλέπω εκτός Βουλής. Και νίκη εκτός Βουλής. Ενδεχομένως, εδώ είδα την κυρία Κωνσταντοπούλου που είχε 9, 10, 11 και είναι 3%, 3,2. Εξαϊλώθηκε.
2: Και χωρίς να έχουμε μέσα το κόμμα σαν τους Σπαρτιάτες που φαίνεται ότι θα προωθήσει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Γιατί αν γίνει αυτό, αρκετοί ψηφοφόροι το έχουν παρκάρει σε άλλα κόμματα.
1: Δεν έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, δεν κινδυνεύει από ένα τέτοιο κόμμα τύπου Σπαρτιάτες?
2: Κινδυνεύει γιατί έχει αντισυστημική ψήφο. Κινδυνεύει γιατί έχει πολύ αντισυστημική ψήφο. Είναι, αν το δείτε, υπάρχουν αντισυστημικοί ψηφοφόροι του Κασιδιάρη, οι οποίοι το 23 πάρκαραν και 24 σε ευρωεκλογές κυρίως, πάρκαραν στην Φωνή Λογικής και στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Μάλιστα. Άρα συμπερασματικά, τι μπορούμε να πούμε για το πολιτικό σκηνικό όπως αυτήν την ώρα διαμορφώνεται, κύριε Πιστόλα?
2: Ότι έχουμε τη μάχη της Νέας Δημοκρατίας, τη βασική της μάχη που είναι αυτά να περάσει το 25, και το μεγάλο επίτευγμα για μένα για εκείνη να φτάσουν το 30. Mm-hmm. Έχουμε τη μάχη της δεύτερης θέσης, η οποία θα είναι μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα, με τον κύριο Τσίπρα να έχει το προβάδισμα. Έχουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό για την κυρία Καριστιανού, για το αν θα μπορέσει να κρατηθεί σε αυτά τα ποσοστά τα οποία έχει. Mm-hmm. Έχουμε δύο κόμματα τα οποία δεν απειλείται η είσοδος στη Βουλή, Κουκουέ και Ελληνική Λύση. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε το κόμμα Σαμαρά, και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι στο όριο.
0: Μάλιστα.
2: Του μπαίνω δεν μπαίνω.
0: Ενδιαφέροντα τα στοιχεία.
1: Θα είναι οι εκλογές.
0: Μεγάλο
1: ντέρμπι.
0: Να είστε καλά, κύριε Πιστόλα.
2: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Απόστολος Πιστόλας, ο αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς.
3: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
4: Μια καρέκλα να τα πω!
3: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
5: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρα.
4: κάθε.
3: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
5: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
11: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
10: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
11: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
10: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
11: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
10: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
11: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
10: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
12: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστορανθ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
11: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6.

0: που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Πάνω από 1,5 εκατομμύριο οπαδοί της Arsenal αποθέσαν στο Λονδίνο τους ποδοσφαιριστές της ομάδας και τον Μικέλ Αρτέτα στη φιέστα που έγινε για την κατάκτηση της Premier League. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος όλη τη χώρα με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ορεινά επιρροτικά. Άνεμοι μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα παραμείνουμε στις 12 με την κυρία Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ρογκάκο στο άλλο.
0: Τη Ρίζα Μπιζόγλη να βίζαμε να ξεκουραστεί λιγάκι, να κάτσει εκεί να κάνει φράπα θα είναι. Φράπα. Θα είναι,
1: είναι ούτως ή άλλως φράπα η κυρία Μπιζόγλη.
0: Θα κάνει τα σπά της, τα τέτοια της, τα ωραία της, θα βάλει κρέμες της, θα κοιμηθεί λίγο παραπάνω, να τσιτώσει το δέρμα.
1: Βάζει κρέμη στη ρίτσα, δεν το πιστεύω.
0: Καλά. Όλες βάζετε. Τι δεν το πιστεύεις.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Καλά.
1: Η ρίτσα είναι από φυσικού της. Γυμνάζεται, τρέφεται σωστά.
0: Άλλο το φυσικό.
1: Και είναι από φυσικού της, έτσι.
0: Μωρέ, και εγώ από φυσικού μου είμαι, αλλά γίνει μούρη μου πλησέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά σας μηνύματα. Κλαίγονται όλοι. Κλαίγεται και αυτός που βγάζει 4.000 το μήνα και θέλει οικονομική βοήθεια. Λέει και πλακάκια στο πατρικό του. Ελλάδα ρε φίλε, λέει ο Αντώνης.
1: Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Αυτό διάβασα και το πρώτο.
0: Δεν είναι πολλά τα λεφτά τώρα, συγγνώμη.
1: Για τρία παιδιά.
0: Όχι, δεν είναι πολλά. Είναι μεικτά τα λεφτά.

0: Είναι μεικτά. Άρα δεν είναι πολλά τώρα. Πες.
1: Και για να έχεις και τρία παιδιά να μεγαλώσεις. Πώς θα μεγαλώσεις, με ένα χιλιάρικο θα τα μεγαλώσεις τα τρία παιδιά.
0: Σωστό. Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ λέει: Ρογκάκο, τα μεγάλα πνεύματα αναμώνουν μόνο του Αγίου Πνεύματος.
1: Μπράβο, ορίστε, γι' αυτό είμαστε σήμερα.
0: Ρωτάει βέβαια.
1: Μας στέλνουν τις καλημέρες τους ο Ανέστης από Ρόδο και ο αγαπημένος μου Αυγολέμονος. Τα ξέρεις, του έχω μεγάλη λατρεία το Αυγολέμονο.
0: Ποιανού?
1: Το Αυγολέμονο.
0: Του Αυγολέμονου.
1: Πεθαίνω.
0: Να είναι καλό ο Αυγολέμονος. Καλά. Ο Γιάννης, καλημέρα. Μπορεί εφόσον δεν τηρεί το δίκαιο, δεν μπαίνει η Ευρώπη και δεν παίρνει φράγκο, αλλά από Μητσοτάκη θα συμφωνήσω με τον κύριο Γκάκο, δεν θα κάνει τίποτα.
1: Γιατί το θέμα της Αλβανίας.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Το θέμα είναι να κάνεις ως κυβέρνηση ελληνική για τους ομογενείς σου αυτό που μπορείς να κάνεις. Αυτό μπορείς, αυτό κάνεις. Να φτάσεις όμως μέχρι εκεί που μπορείς.
0: Λέει ο Ντένις. Καλημέρα, λέει κύριο Γκάκο. Αν θέλει η κυβέρνηση, πολλά μπορεί να κάνει. Μην ξεχνάτε ότι θέλει η Αλβανία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι έλεγε και ο Κυριάκος για τα Σκόπια. Λέει ότι θα το κάνει. Το βέτο, ρωτάει, θα κάνει βέτο. Εγώ νομίζω ναι. Λέω εγώ τώρα έτσι.

Επανήλθε ο Real Blogger. Η εφαρμογή των περιουσιών των Ελλήνων της Αλβανίας για τουριστική αξιοποίηση από τον Πριοκομένο, τον γιο του Ανισόρο που λέει της Ουάσιγκτον, έχει αρχίσει εδώ και πολύ καιρό. Πράγμα που ήταν γνωστό από την πρώτη στιγμή. Αλήθεια είναι αυτό. Τι να δρανίσει, παιδιά. Λέει, ότι, λέει ο Real Blogger, να δράνισε. Μα δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Είναι η αλβανική κυβέρνηση. Κάνεις διαβήματα, θα τις κόψεις την πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα χάσεις την περιουσία τους οι άνθρωποι. Οκ. Okay. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Μακάρι κάτι να γίνει όμως.

0: Λέω Κώστας, Νίκο Κασιανή, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εκπομπή. Για να μην ξεχνάτε, 400.000 περίπου συνταξιούχοι περιμένουν και διεκδικούν μόνο την οριστική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Κώστας στέλνει συνέχεια για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Έχω να σας πω κάτι για την προκαταβολή φόρου. Θα δείτε και στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, θα τα πούμε και εκεί. Ορίζοντα τετραετίας για πλήρη κατάργηση προκαταβολής. Για να δούμε αν ισχύει αυτό.
1: Ορίζοντα τετραετίας στην επέτειο.
0: Σιγά-σιγά.
1: Δεν ξέρουμε και ποιος θα είναι η κυβέρνηση, αλλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ας ψηφιστεί.
0: Λέμε, ρε παιδί μου, αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα. Ο Θανάσης λέει: δημοσκόποι έχασαν, λέει, την ψυχραιμία τους. Α, ναι, μας το είπε ο Ζούπης ότι αν συνεχίσει το Πασόκ, ο Ανδρουλάκης έχει απέναντί του όλες τις εταιρείες μετρήσεων. Έχασε την ψυχραιμία των δημοσκόπους και μέσα από τις απειλές ομολογεί ότι η δημοσκοπής είναι μούφα. Δεν το είπε έτσι, Θανάση μου. Δεν το είπε έτσι ακριβώς. Μούφα λέει και εσύ δημοσιογράφη. Άντε, μούφα και εμείς, μούφα και οι δημοσκόποι. Α, δεν το είπε έτσι ο Ζούπης.

0: και στον Νίκο τον Λεβαδιακό να πούμε καλημέρα. Τον αγαπητό τον είπες, ε?
1: Τον αγαπητό τον είπα, δεν τον είπα.
0: Σε ησυχία δεν αφήνετε, λέει, την αγαπημένη μου Κατσιανή κάθε μέρα εκεί είναι. Πότε ξεκουραστεί το κορίτσι?
1: Λίγα λόγια, αγαπητέ μου, να σε έδε την εβδομάδα, με λες φαλά.
0: Καλή εβδομάδα, λέει ο αγαπητός. Κουλουράκι φάγαμε σήμερα, λέει κύριο Ρογκάκο. Φάγαμε. Και το κουλουράκι.
1: Κουλουράκι. Και κουρασίνια μας έχει φέρει εδώ κύριο Ρογκάκο σήμερα. Τα αγαπημένα μου είναι, να ξέρεις.
0: Κανα δύο.
1: Κάτσε, βρε, άνθρωπο δεν έχει ανοίξει το μάτι ακόμα.
0: Έλα μου.
1: Δεν μπορώ εγώ το πρωινό το ξύπνημα να ξέρεις, είναι το χειρότερό μου.
0: Δεν σ' αρέσει, ούτε εμένα. Τι να κάνω.
1: Θα διεκδικήσω την εκπομπή τη Κατσαμπέκη το βράδυ.
0: Βραδινή.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο Σωτήρης λέει, η Τριφυλάρα, καλημέρα παιδάκια, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Δεν σε κάνει Έλληνα το χρώμα ή αν είσαι απόγονος κολοκοτρώνει. Ο σεβασμός και η αγάπη της χώρας που μεγαλώνει σε κάνει πολίτη εκείνης. Έχει δίκιο.
1: Πολύ ωραία τα λέει ο Σωτήρης.
0: Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον κύριο Νικό Παπά μαζί μας από τον ΣΥΡΙΖΑ να δούμε όλες τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά και πού πάμε. Πού πάμε, ρε παιδιά.
1: Πού πάμε, μωρέ, πού πάμε.
0: Η Φανή λέει, καλημέρα, καλό μήνα, σας παρακολουθώ, πάντα μιλάμε για κόμματα. Πιστεύετε ότι εμένα θα μου λύσουν τα προβλήματα που έχω 200 ευρώ για να περάσω το μήνα μου? Και γιατί, κύριε Ρογκάκο, δεν λέει κανείς για την απογείωση σχολιογράφων που με τυρανάνε 5 μήνες τώρα για να ανοίξουν τη Διαθήκη? Δίκιο τώρα, ό,τι και να σου πούμε, Φανή μου. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εντάξει, τα προβλήματα παραμένουν. Ό,τι και να πολιτικολογούμε εμείς εδώ και όσο και να το πολιτικολογούν τα κόμματα και οι παράγοντες, τα προβλήματα των πολιτών στην καθημερινότητά τους παραμένουν και δυστυχώς δεν βρίσκονται και στο επίκεντρο.
0: Αυτά είναι τα προβλήματα. Η ακρίβεια, πώς θα βγάλουν το μήνα τους οι άνθρωποι και πώς θα πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
1: Σε παρακαλώ, πες στον Παπαδάκη να πάει να πιει κανένα καφέ και να σταματήσει να ακούει ρεαλ. Μου στείλε μήνυμα τώρα, σας ακούω, καλημέρα.
0: Τον λείπει ο Παπαδάκη, το Σπύρο.
1: Σπύρο, ναι, ναι.
0: Εδώ πες, δεν τον είδαμε.
1: Ναι, πες σε παρακαλώ να κάνει κάτι άλλο, γιατί φτάνει.
0: Μα
1: πήγαινε να πιει ένα καφέ με το κορίτσι σου, με Σπύρο μου.
0: Άμα ήθελε να ακούει, ας καθόταν να κάνει για την εκπομπή. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα κανένα. Δεν έχουμε. Εσύ η Κατερίνα μου δώσουν έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπά από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας.
1: Γεια σας, κύριε Παπά, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Βραχά, κύριε Ρογκάκο.
0: Τι κάνετε, κύριε Παπά, πώς πάμε?
2: Προσεχώς καλύτερα.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το νούμερο ένα θέμα είναι ο Τσίπρας, ίδρυση του κόμματός του και τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι θα κάνετε εσείς. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ο Τσίπρας προχωρά με την είδηση αυτού κόμματος που όντως αυτήν την ώρα δείχνει να έχει μια δυναμική, κύριε Παπά. Το θέμα είναι από εδώ και κάτω τι γίνεται με τον ΣΥΡΙΖΑ και με το πολιτικό σκηνικό.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να υπηρετήσει τις λογικές του αποφάσεις που μιλούν ξεκάθαρα για την ανάγκη μιας εκλογικής συμμαχίας προοδευτικής με όσους θέλουν και όσους μπορούν, βεβαίως να προασπίσει την παρουσία του ως συντεταγμένη πολιτική δύναμη και να συμβάλλει με τις δυνάμεις του σε αυτή την μεγάλη ανάγκη. Προφανώς υπάρχουν νέα δεδομένα, πρέπει να τα εξετάσουμε με ρεαλισμό, ψυχραιμία και όχι αποστρέφοντας το βλέμμα από τα γεγονότα, να ακούσουμε με προσοχή τις δημόσιες τοποθετήσεις του καθενός από τους δυνητικούς συνεργαζόμενους την συμμαχία την οποία επιθυμούμε να χτίσουμε και να ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας ούτως ή άλλως για τις επερχόμενες εκλογές. Κάθε κόμμα είτε καταφέρνει να χτίσει μια μεγάλη συμμαχία είτε μια λιγότερο μεγάλη συμμαχία για τις εκλογές ετοιμάζεται.
0: Θεωρείτε ότι αυτή η συμμαχία την οποία λέτε, για την κεντροαριστερά προφανώς μιλάτε, κύριε Παπά, θα μπορούσε μέρος αυτής της συμμαχίας να είναι και ο Τσίπρας? Δηλαδή θέλω να πω ότι όλοι μαζί θα μπορούσατε να είσαστε, γιατί δεν βλέπω τέτοια διάθεση από την άλλη.
2: Αυτό το έχουμε πει, αλλά δεν μπορώ να διαψεύσω την παρατήρησή σας. Ακούμε με προσοχή τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς αυτή τη στιγμή δεν έχει διατυπωθεί θετική διάθεση. Αυτό θα πρέπει εμείς να το λάβουμε υπόψη. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε και να λάβουμε τα μέτρα μας να εξετάσουμε πάρα πολύ συστηματικά γιατί υπάρχει αυτή η δημοσκοπική εικόνα, να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας και να αναλάβουμε την ηγετική ευθύνη για να πάμε συντεταγμένα στην εκλογική μάχη.
0: Μήπως έχει καθυστερήσει λιγάκι, μήπως έχετε καθυστερήσει να πάρετε αποφάσεις. Δηλαδή δεν βλέπω τον κύριο Φάμερο να κινείται, δεν βλέπω κάτι να κινείται και αυτό ξέρετε, τώρα ας μιλήσουμε ανοιχτά. Πολλοί λένε ότι και ο κύριος Φάμελος και άλλα στελέχη θα πάνε στον Τσίπρα. Τώρα να το πω έτσι ανοιχτά εγώ. Ισχύει τέλος πάντων. Το βλέπετε να πηγαίνει προς τα εκεί, γιατί έχει εξαϊλωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ακούστε με λίγο, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι οι στελέχοι τα οποία έχουν μία πρώτη ευθύνη θα κάτσουν κάτω να διαπραγματευτούν ως άτομα το επόμενο πολιτικό τους βήμα. Εάν υπήρχε τέτοια διάθεση, τέτοια υποψία, το έντιμο είναι να παραιτηθείς από τη θέση σου, να παραδώσεις την έδρα σου και να πας στο δρόμο που επέλεξες. Αυτό, αλλά δεν θα είναι ποτέ νοητό, νομίζω, να ένα συντεταγμένο κόμμα να μπει ανεφόρον και χωρίς να προασπίσει τις προγραμματικές του προτεραιότητες και τη διάταξη δυνάμεων τη δικιά του σε μια συμμαχία, έτσι δεν είναι? Η οποία δεν είναι συμμαχία, δηλαδή η κατά μόνος προσχώρηση στην οποία ας πούμε μας καλεί εδώ και ένα χρόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Mm-hmm. Έχουμε πει ότι δεν είναι λύση, έτσι δεν είναι?
1: Mm-hmm. Κύριε Παπά, εσείς είστε ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τελούς.
2: Εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ διότι πιστεύω ότι αυτό το κόμμα έχει το ιδεολογικό και πολιτικό πλωστάσιο για να ξαναγεννήσει μια μεγάλη προοδευτική αλλαγή. Δεν έχω δει σε κάποιο άλλο κόμμα κυοφορούμενο, εκολαπτώμενο, νεοειδρυθέν, ιστορικό, αυτό το ιδεολογικό και πολιτικό πλωστάσιο που να μπορεί να χτίσει μια πλατιά συμμαχία και να εφαρμόσει πρόγραμμα που να στηρίζει τις λαϊκές τάξεις. Αυτό το ιδεολογικό πλωστάσιο μπήκε σε εφαρμογή και αξιοποιήθηκε στις αρχές της περασμένης δεκαετίας και μας έκανε κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Και με όρους ιστορικούς θα σας έλεγα, και επειδή πάρα πολλοί από εμάς ως δρόντες της ιστορίας φέρουμε αυτά τα βιώματα, θα έπρεπε με πολύ μεγάλη προσοχή να τα αναλύουμε, να τα διαβάζουμε και να τα αξιοποιούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι ο φορέας ο οποίος έχει αυτό το οπλοστάσιο και είναι ο φορέας ο οποίος μπορεί να γεννήσει την εκλογική συμμαχία που θα αλλάξει τα πράγματα. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να εξελίσσεται μια δυναμική η οποία να οδηγεί σε πολιτική αλλαγή. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει άπαντας.
0: Εγώ βλέπω πάντως τον Τσίπρα, κύριε Παπά, να μην θέλει να έχει καμία σχέση με το παρελθόν του. Δηλαδή βλέπω στελέχη νέα στην πρώτη γραμμή, βλέπω στελέχη τα οποία είναι άγνωστα σε εμάς και όσα στελέχη από τον παλιό πολιτικό του χώρο θα πάνε κτλ. Τους βλέπω να είναι στον εξώστη. Δεν τους βλέπω μπροστά δηλαδή, δεν θέλει μπροστά ο Τσίπρας να πάνε τα στελέχη αυτά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο καθένας μπορεί να κάνει τις δικές του πολιτικές επιλογές. Εγώ σας λέω ότι η παράταξη αυτή έχει συσσωρεύσει μια εμπειρία την οποία δυστυχώς την παραμέρισε από το 19 και μετά και ειδικά από το 23 και μετά. Έχει στελέχη τα οποία ξέρουν τι πάει να πει εφαρμοσμένη πολιτική και μάλιστα σε δύσκολες συνθήκες, με πάρα πολύ στενά οικονομικά, με πάρα πολύ περιορισμένες δυνατότητες χρήσης υλικών πόρων, και αυτό είναι μια, θα σας έλεγα, περιουσία την οποία με δικές μας ευθύνες καθαρά, έτσι δεν είναι δυνατό να κατηγορήσουμε κανέναν άλλον, την έχουμε παραμερίσει, την έχουμε βάλει στην άκρη. Αντί λοιπόν να κάτσουμε να δούμε για να σκεφτούμε τι μας έκανε κυρίαρχη πολιτική δύναμη όταν χρειάστηκε η κοινωνία μια αλλαγή, ποιο ήταν το μείγμα και της ανθρωπογεωγραφίας και των ιδεών και των προγραμματικών προτάσεων που μπήκε μπροστά και έφερε την αλλαγή. Βεβαίως και ανανέωση να υπάρξει και νέα πρόσωπα να υπάρξουν, χωρίς όμως να ακυρώνουμε την ίδια μας την ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 10 μέχρι το 14 ήταν ένα πετυχημένο πολιτικό πείραμα και ένα πετυχημένο ιστορικό πείραμα και από το 15 στο 19. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα είναι απαράγραπτο. Μία δύναμη της αριστεράς η οποία δεν κατάφερε μέχρι τότε να πρωταγωνιστήσει, ανέγνωσε την πραγματικότητα ακριβώς επειδή είχε τα εργαλεία με το σωστό τρόπο, απάντησε στην κοινωνική και πολιτική ανάγκη, κυβέρνησε επιτυχώς την Ελλάδα μεταξύ 15 και 19 με λάθη, με παραλήψεις, με πιστογυρίσματα, κανένας δεν τα αρνείται.
1: Και με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, κύριε Παπά, αυτό δεν μας το έχετε πει τόση ώρα.
2: Βεβαίως, και ήταν μπροστά ο Αλέξης Τσίπρας ως φορέας των ιδεών που σας περιγράφω. Προσέξτε. Δεν, τώρα ήταν, δεν ήταν ένα πρόσωπο εν κενό.
3: Τις πετά αυτές τις αρχές, κύριε Παπά. Τις πετά αυτές τις αρχές. Δηλαδή του παρελθόν του.
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεδιπλώσει όλο το προγραμματικό πλαίσιο. Εγώ θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή με καλύπτει πλήρως το προγραμματικό πλαίσιο, το ιδεολογικό πλαίσιο, οι αρχές του καταστατικού, το προήμιο του καταστατικού που μας τοποθετεί ιστορικά, όπως το έχουμε ψηφίσει όλοι μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ και όταν ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας μαζί. Εγώ... Αυτό μπορώ να πω μέχρι στιγμής. Θα κρυθεί και το κόμμα του από τα προγραμματικά προτάγματα, από τον τρόπο με τον οποίο θα τοποθετηθεί. Και θα δούμε. Εμείς παραμένουμε τοποθετημένοι στην ανάγκη για να συγκροτηθεί μια συμμαχία. Δεν έχουν γίνει βήματα. Το πληρώνουμε αυτό. Και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται πρέπει να τα συζητήσουμε όλα ανοιχτά και ξεκάθαρα.
3: Αν σας έλεγα πού κατατάσσετε πια τον Αλέξη Τσίπρα ιδεολογικά, γιατί όλοι θέλουμε να πάρουμε από το κέντρο, όλα τα κόμματα προφανώς θέλουν. Η μία ερώτηση είναι αυτή, πού τον κατατάσσετε πολιτικά πια τον Αλέξη Τσίπρα, και το δεύτερο είναι αν θεωρείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ευθύνες για το πού βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα.
2: Δεν υπάρχει κανένας από εμάς που να μην έχει ευθύνες. Τελεία και παύλα. Ουμής είναι ανεύθυνος της σημερινής μας εικόνας. Όλοι μας είχαμε γνώμη και για τις εξελίξεις τις εσωκομματικές σε κάθε στροφή από το 19 και μετά που είχαμε τα αρνητικά γεγονότα των διασπάσεων, των αποσκευτήσεων. Το που τοποθετεί το Αλέξη Τσίπρας νομίζω πρέπει να απευθυνθεί να απευθυνθείτε στον ίδιο και στα στελέχη του. Εγώ σας λέω ότι με πάθος, με βαθιά πίστη στις ιδέες μας υπηρετώ το κόμμα της σύγχρονης αριστεράς, το φορέα των ιδεών και των παραδόσεων που μπορούν να κάνουν ξανά την αριστερά ηγεμονική δύναμη, η οποία να ακουμπάμε τις ιδέες της στην πλειοψηφία του λαού.
3: Τώρα, αν σας έλεγα να μας κάνετε μια πρόβλεψη για τις εκλογές, για μετά τις εκλογές, βλέπετε το πολιτικό σκηνικό να ταράζεται, θέλω να πω, βλέπετε το Μητσοτάκη, ας πούμε, να μην είναι πια πρωθυπουργός, βλέπετε το Τσίπρα να είναι μπροστά αρχηγικά ή το Πασό κάπως, τι βλέπετε?
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχει διαφανεί κάτι σοκαριστικό.
3: Γιατί βλέπω το Μητσοτάκη να μην ταράζεται πάρα πολύ και ακόμη και από τα νέα κόμματα που γίνονται.
2: Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει διαφανεί κάτι σοκαριστικό και κάθε μέρα που περνάει πείθομαι ότι η μόνη δυνατότητα πολιτικής αλλαγής θα προκύψει μέσα από μια ενωτική διαδικασία. Αν δεν προκύψει ενωτική διαδικασία, δεν θα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και καλούμε τον κόσμο να ενισχύσει τις δυνάμεις, τη δύναμη που αυτή την ανάγκη την υπηρέτησε συστηματικά και με την αποτελεσματικότητα βέβαια, γιατί και εκεί κρινόμαστε. Διότι ξέρετε, κύριε Ρογκάκο, κυρία Βραχά, ότι δεν αρκεί να εύχεσαι και να διακηρύσεις ότι είσαι υπέρ των συνεργασιών, πρέπει κάτι να κάνεις για να υλοποιήσεις την πολιτική σου. Όσο μάλλον δεν δικαιούσε όταν έχουμε πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα να προσποιήσεις ότι αυτά δεν έχουν συμβεί. Έχει συμβεί ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, με πρώτη την ηγεσία του, οφείλει να τοποθετηθεί με τρόπο καθαρό.
1: Έχετε παράπονα για τον κύριο Φάμελο, που καταλαβαίνω από τις δηλώσεις σας, κύριε Παπά. Καταλαβαίνω ότι έχετε παράπονα από τον κύριο Φάμελο, λέω, με αυτά που μας λέτε τώρα.
2: Νομίζω ότι είμαστε όλοι πίσω από τις ανάγκες αυτή τη στιγμή. Η ανάγκη, και όπως φαίνεται και στην δημοσκοπική εικόνα, η οποία δεν έχει ξαναυπάρξει για το χώρο που έχω τη χαρά στη ζωή μου να έχω υπηρετήσει. Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοια δημοσκοπική εικόνα. Είμαι σε αυτό το χώρο από το 1993.
3: 1,5-2% έδειξαν δημοσκοπήσεις.
2: Λοιπόν, αυτό τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και να λέμε ότι φταίνει άλλοι γι' αυτό. Ούτε να επιμένουμε ότι τα έχουμε καλώς καμωμένα και θα συνεχίσουμε ακριβώς με το ίδιο τέμπο, με τον ίδιο ρυθμό, με την ίδια ρητορική, με την ίδια τοποθέτηση όπως μιλάγαμε ένα χρόνο πριν. Δεν γίνεται, δεν είναι η ίδια η συνθήκη, ο πολιτικός περίγυρος και το πολιτικό περιβάλλον.
1: Κύριε Παπά, βλέπετε τον ΣΥΡΙΖΑ με άλλο επικεφαλής μέχρι τις εκλογές?
2: Το ΣΥΡΙΖΑ το βλέπω ως πρωταγωνιστή μιας εκλογικής συμμαχίας. Είναι δευτερεύον το ποιος θα είναι επικεφαλής. Αυτό το έχουμε κάνει όλοι ξεκάθαρο. Εάν δεν υπάρχει εκεί μια συνένεση, μπορούμε να σκεφτούμε μια δημοκρατική διαδικασία η οποία θα αναδείξει και το πρόσωπο της συμμαχίας μας που θα ηγηθεί. δεν είναι εκεί το μείζον ζητούμενο. Το μείζον ζητούμενο είναι.
1: Ο εταίρος φαντάζομαι είναι το μείζον ζητούμενο.
2: Ναι, βεβαίως, έχετε δίκιο. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε και να διαγνώσουμε ειλικρινώς ότι από τις συγκροτημένες πολιτικές δυνάμεις δεν υπάρχει ανταπόκριση που θα θέλαμε.
3: Δεν υπάρχει άνθρωπος για να συνεργαστείτε, αυτό καταλαβαίνω κι εγώ.
2: Υπάρχουν πολλές δυνάμεις που μπορούμε να συνεργαστούμε. Είχαμε λάβει στην προηγούμενη.
3: Διάθεση δεν βλέπω.
2: Θα σας πω λίγο. Είχαμε μια μεγάλη συζήτηση στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή αν έπρεπε εμείς να στείλουμε επιστολές στα κόμματα τα άλλα με τα οποία θέλουμε να συνεργαστούμε. Δυστυχώς δεν υπήρξε συνένεση πάνω σε αυτή την πρωτοβουλία. Θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερα τα πράγματα αν είχε συμβεί. Λάβαμε όμως μια επιστολή για συνεργασία από τον Νίκο Κοτζιά. Θα περιμένω και εγώ να ακούσω τι έχει συμβεί στους δύο μήνες που μεσολάβησαν σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που είχαμε υποσχεθεί ότι θα πάρουμε για υλοποίηση μιας συμμαχίας. Ο Νίκος Κοτζιάς μας έστειλε μια επιστολή. Μας είπε: ελάτε να φτιάξουμε έναν οδικό χάρτη για να φτάσουμε στη συνθήκη της συμμαχίας. Προτείνω 1, 2, 3, 4 βήματα. Πρέπει να δούμε τι έχουμε κάνει. Εγώ δεν έχω την πληροφόρηση, δεν έχω την αρμοδιότητα να κάνω επαφές.
3: Εντάξει, δεν αλλάζει και δραματικά ομάδες. Τώρα το πολιτικό. Δεν έχουμε και χρόνο τώρα να συζητήσουμε. Τώρα ο Κοτζιάς. Καλά έκανε ο Κοτζιάς και έστειλα, δεν αλλάζει και δραματικά τα πράγματα τώρα. Μια συμμαχία με τον Κοτζιά.
2: Αυτό
3: είναι,
2: που μπορεί.
3: Είναι μόνο πώς θα είναι, τυπικό είναι η επιστολή και μπράβο που θέλει ο κύριος Κοτζιάς.
2: Θα σας καλούσα να μην υποτιμάτε έτσι. Ούτε
3: δεν υποτιμώ.
2: Το υποτιμάτε λίγο.
3: Όχι, δεν υποτιμώ. Ωραία. Την κίνηση. Αλλά ακόμη και αν συνεργαστείτε με τον κύριο Κοτζιά και κάνετε κάτι, αυτό θέλω να πω. Δεν αλλάζει δραματικά τους σχετισμούς στους εκλογικούς.
2: Μα δεν είναι ζήτημα απλά αριθμητικό. Είναι ζήτημα μιας ποιοτικής μετάβασης.
3: Σωστό,
2: από τη
3: σωστό.
2: Συνθήκη αυτό, ξέρετε, επειδή το έχω βιώσει και την προηγούμενη δεκαετία. Και στο ΣΥΡΙΖΑ δεν φτιάξαμε τη συμμαχία η οποία κατέκτησε την πλειοψηφία του λαού από το ένα βράδυ στο επόμενο πρωί. Σιγά σιγά ήρθαν δυνάμεις, ορίμασε η ιδέα της συμπόρευσης. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες ταχύτητες ετοιμότητας πολιτικής, ορίμανσης πολιτικής.
3: Αλήθεια.
2: Για να μπουν σε μια συμμαχία. Λοιπόν, ξεκινάς λοιπόν, ενδεχομένως να υπάρξει κάποιος χρόνος, ενδεχομένως να μην έχουμε, αν γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο.
3: Δεν τον έχετε τον χρόνο. Και το Μάρτι να γίνουν, δεν τον έχετε.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Τον έχουμε μια χαρά να γίνουν το Μάρτι, άρα αρχίσουμε από τη Δευτέρα το πρωί να δουλεύουμε όπως πρέπει. Εάν συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε το τι συμβαίνει γύρω μας, φοβάμαι ότι δεν τον έχουμε το πρώτο.
3: Κύριε Παπά, ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
3: Ήταν ο κύριος Νίκος Παπάς, ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο.
8: Λατό FM. Στους 103,3.
9: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
10: Το σπίτι μας.
9: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
10: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
9: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
10: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
11: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28 41 0 31 225.
12: Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επιπλών ταμπουρατζής. Inspire Living.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Ομαλά δείξαει την κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.
14: Real FM.
16: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
17: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και στις 12 θα παραμείνουμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο, είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
1: Νίκο μου, θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου?
0: Ναι.
1: Θέλεις. Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για περισσότερα μπαίνετε στο cosmote.gr.

0: Οι Nextis Now και Dam Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Ιουνίου στο Ατενέουμ Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την ανακλή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάπτυξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Και ακούστε προσεκτικά, γιατί δεν σας μένουν πολλές ώρες ακόμη. Τριήμερο στο Ναύπλιο είναι ο διαγωνισμός του Real FM για αυτή την εβδομάδα. Ο Real FM και η Select Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Select Rent a Car. Για περισσότερα, μπαίνετε στο selectrentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξεγνιαστή και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και δίνουμε και ένα διπλό στρώμα προφάιλ της GrecoStrom. Το Μάιο η GrecoStrom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες. Τρέξτε, γιατί η κλήρωση θα γίνει αύριο, τέτοια ώρα περίπου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Παπαδημητρίου.
0: Αυτά.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα για να γυρίσουμε με τον κύριο Βάρδα Καστάνη από το Πασόκ. Και βεβαίως στα βρακάκι θα έχουμε για τα αθλητικά σας.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
5: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: word is about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Είναι από το Πασόκ, είναι γραμματέας του Πασόκ. Καλημέρα κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Καλημέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας, καλό μήνα.
1: Τι
2: καλό
1: κάνετε, μήνα. Πώς πάμε, τι γίνεται, όλα καλά?
2: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Μάλιστα, μπράβο. Εδώ τώρα με τον Τσίπρα, καλά δεν τα λες, ψιλοκαλά τα λες κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Αφήστε να κάτσει ο κουνιαχτός. Να αναδειχτεί.
1: Μωρέ να κάτσει, αλλά.
2: Ακούστε λίγο. Τώρα μιλάμε σοβαρά.
1: Τώρα σοβαρά μιλάμε, αυτό λέω και εγώ. Γιατί δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, κύριε Βαρδακαστάνη. Μισό λεπτό για να απαντήσετε εν συνόλο. Βλέπουμε με το που βγήκε ο Τσίπρας, τον βλέπουμε στο 13, 14, 15% και βλέπουμε στο 10% τον Πασόκ. Δεν μπορεί να μην σας ανησυχεί αυτό.
2: Ακούστε. Πρώτον, θα πρέπει οι δημοσκόποι να εξηγήσουν πώς είναι δυνατόν να είναι σωστοί μεταξύ εκλογικών αναμετρήσεων και στις εκλογές να πέφτουν έξω. Δεν το έχουν εξηγήσει ποτέ, γιατί οι δημοσκόποι δεν έχουν κάνει ποτέ αυτοκριτική από τους άλλους του να κάνουν. Εμείς μελετάμε τις δημοσκοπήσεις, μελετάμε σοβαρά, προσεκτικά, αλλά πέστε μου πώς είναι δυνατόν να βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις να μετρούν κόμματα πριν να ανακοινώσουν καν την ύπαρξή τους. Ακούστε λίγο. Αφήστε να κάτσει ο κουνιαχτός να δούμε 2-3 κύματα δημοσκοπήσεων, έτσι λένε οι πιο σοβαροί άνθρωποι, οι αναλυτές, και μετά θα τα πούμε. Εμείς παράγουμε πολιτική κάθε εβδομάδα για την ελληνική κοινωνία, για τους πολίτες. Αυτό κάνουμε. Mm-hmm. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Αυτό δεν συνεχίζει.
1: Μωρέ, το κάνετε, αλλά δεν ξέρω πόσο το εκλαμβάνει ο κόσμος, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Αφήστε τον κόσμο να το εκφράσει την ώρα που πρέπει στην κάλπη. Μην τους τύπω καταλαβαίνω.
1: Τι να κάνουμε, να καταργήσουμε τις δημοσκοπήσεις? Μα δεν γίνεται αυτό, κύριε Βαρδακαστάνη μου.
2: Δεν καταργούμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν τις κάνουμε και εκλογές τις δημοσκοπήσεις.
1: Εκλογές δεν τις κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να μην έχουμε το εργαλείο αυτό το οποίο το δεχόμαστε όλοι. Δηλαδή, αλλιώς να μην συζητάμε. Ας βγαίνουμε να λέμε τότε να μην συζητάμε, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Οι δημοσιογράφοι περιμένετε να βγει δημοσκόπηση για να κουβεντιάσουμε πολιτικά σε αυτή τη χώρα?
1: Όχι βεβαίως, αλλά είναι άλλο τις θέσεις ενός κόμματος να τις συζητήσουμε και βεβαίως το Πασόκ. Μην το λέτε αυτό.
2: Συζητάμε τι θα βγάλει ο ένας, τι θα βγάλει ο άλλος.
1: Μην το λέτε αυτό, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Περί ανέμων και υδάτων και για τα προβλήματα της κοινωνίας. Γιατί συζητήσαμε ποτέ, με συγχωρείτε, συζητήσατε εσείς ποτέ οι δημοσιογράφοι για την πρόταση του Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος?
1: Βεβαίως.
2: Συζητήσατε για τις προτάσεις του Πασόκ για την αυτοδιοίκηση?
1: Βεβαίως.
2: Συζητήσατε για τις προτάσεις του Πασόκ για τη στέγαση?
1: Σε ό,τι μας αφορά τάμιζες. Συζητήσαμε. Το θέμα δεν είναι αν συζητήσαμε, κύριε Βαρδακαστάνη. Το θέμα δεν είναι αν συζητήσαμε εμείς. Το θέμα είναι ότι αυτές οι θέσεις στο Πασόκ δεν μπορεί να τις περάσει στον κόσμο.
2: Δεν μπορεί να τις περάσει όσο πρέπει στον κόσμο.
1: Αυτό.
2: Για ποιο λόγο, ξέρετε για ποιο λόγο?
1: Δεν ξέρω, ρωτώ.
2: Γιατί υπάρχει μια συστημική αντιμετώπιση του Πασόκ, το να εγκλωβίσει το Πασόκ σε τέτοιες συζητήσεις σαν αυτή που κάνουμε τώρα.
1: Καλά, εντάξει τώρα, κύριε Βαρδακαστάνη. Δηλαδή, να μην συζητάμε τις δημοσκοπήσεις.
3: Να μην συζητάμε. Στα καφενεία να πάτε για τον Τσίπρα θα συζητάτε τώρα, σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν είναι μόνο οι δημοσιογράφοι.
1: Δηλαδή, τώρα εντάξει, να είμαστε και μέσα στην πραγματικότητα.
2: Δηλαδή, το πρώτο θέμα που θα κουβεντιάσετε με τον γραμματέα του Πασόκ είναι τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι. Είναι και οι δημοσκοπήσεις.
2: Τις μελετάμε προσεκτικά, τις αναλύουμε προσεκτικά. Και σας λέμε ότι θα περιμένετε και εσείς, όπως και εμείς, όπως και όλοι,
1: δεκτών,
2: να δούμε το δεύτερο, το τρίτο κύμα.
1: Δεκτών.
2: Γιατί προσέξτε, το σκηνικό αυτό το ζήσαμε και πέρυσι με την Κωνσταντοπούλου. Το θυμάστε το 17 και 18. 100% το θυμάστε.
1: Βεβαίως.
2: Πού είναι τώρα η Κωνσταντοπούλου?
1: Καλά, ήρθε ο Τσίπρας. Τι που είναι ο Κωνσταντοπούλου?
2: Με σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε να τα δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε στα άλλα θέματα να μιλήσουμε με τον γραμματέα του Πασόκ, λοιπόν. Πώς πάει η διεύρυνση? Τι γίνεται?
2: Η διεύρυνση, εμείς πριν 10 μέρες ανακοινώσαμε άλλα 30 ονόματα που αποφάσισαν να συνταχθούν μαζί μας. Είχαμε εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και συμπαράταξη συνεργασία με τον τομέα αυτοδιοίκηση του ΠΑΣΟΚ για την αυτοδιοίκηση με παρουσία εκατοντάδων στελεχών της αυτοδιοίκησης από την Αττική και όχι μόνο στο ξενοχείο Κάραβελ την περασμένη Τετάρτη.
1: Ποια είναι τα ονόματα αυτά, κανένα δύο γνωστά, τρία έχουμε?
2: Έχουμε την κυρία Αδαμοπούλου,
1: μάλιστα,
2: πρώην βουλευτή, την κυρία Αμπατζή, πρώην βουλευτή επίσης, τον κύριο Χαρακίδη, πρώην βουλευτή, τον κύριο Τριανταφυλόπουλο, πρώην βουλευτή, τον κύριο Χατζιακόβου.
1: Μάλιστα.
2: Και λοιπά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλά πάει και η διεύρυνση. Άλλο θέμα τώρα. Για πάμε να δούμε, θα συνεργαζόσασταν ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Βαρδακαστάνη?
2: Γιατί... Συγχωρείτε, γιατί κάνετε μια ερώτηση που αμφισβητεί την απόφαση 5.500 συνέδρων?
1: Γιατί το λέω αυτό? Διότι αν φτάσουμε να έχουμε τις εκλογές, να έχουμε το Τσίπρα απέναντί μας και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ, ο Τσίπρας δεν είναι μόνο απέναντι στο Πασόκ, και αν η χώρα θα πρέπει να κυβερνηθεί, θα δείξει το ΠΑΣΟΚ τέλος πάντων μια ευελιξία και με το δικό του πρόγραμμα?
2: Ωραία, να μπορέσει να... αφήστε να απαντήσω προσεκτικά.
1: Βεβαίως.
2: Και αναλυτικά. Πρώτον, να ρωτάτε τη Νέα Δημοκρατία, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει απόφαση στο συνέδριό του ότι δεν θα συνεργαστεί μαζί της, με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί αυτή? Θα συνεργαστεί με τον Βελόπουλο, ας πούμε? Λέω για παράδειγμα. Γιατί δεν ρωτάτε ποτέ τη Νέα Δημοκρατία? Ποτέ δεν ακούσω. Δεν λέω για εσάς προσωπικά. Γιατί δεν ρωτάει? Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει την ερώτηση εκπρόσωπη της. Έχω βρεθεί πολλές φορές με εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας και στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Δεν έχουν ρωτηθεί ποτέ αν θα συνεργαστούν και με ποιον. Το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Και μετά θα καλέσει τα κόμματα που έχουν σχέση με το πρόγραμμά του να δηλώσουν τι δέχονται ή τι δεν δέχονται από το πρόγραμμά του, για να δούμε με ποιους μπορούμε να συνεργαστούμε. Αυτή είναι η θέση μας και δεν αλλάζει ούτε πόντο, που λένε στην πατρίδα.
3: Κύριε Βαρδακαστάν, διακρίνω έναν εκνευρισμό. Τι είναι αυτό που σας τον έχει προκαλέσει?
2: Από εσάς.
3: Σας στέλνει δημοσκοπήσεις, σας στέλνει δημοσιογράφοι, σας στέλνει ερωτήσεις μας. Υπάρχει κάποιος αναβρασμός στο ΠΑΣΟΚ που σας έχει προκαλέσει αυτόν τον εκνευρισμό αυτή τη στιγμή?
2: Όχι, μακριά από μένα. Είμαι πάρα πολύ ψύχρεμος, είμαι ήρεμος, σας πληροφορώ. Είμαι και σε ένα καταπληκτικό περιβάλλον με φίλους εδώ τώρα.
1: Χαιρετίσματα στους φίλους.
2: Πάρα πολύ ήρεμος. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Για τις δημοσκοπήσεις, το έχω πει πολλές φορές, τις μελετάνε προσεκτικά, μα πάρα πολύ προσεκτικά. Αλλά δεν μπορεί, και μάλιστα έχω πει πολλές φορές, ότι οι πολύ αξιόλογοι επιστήμονες που διεξάγουν πρέπει να εφαρμόσουν και αυτή την ίδια πολιτική, όπως ζητούν, πρακτική, όπως ζητούν και από τους πολιτικούς και από τα κόμματα, να ανανεώνουμε το λόγο μας, τα προγράμματά μας κλπ. Και αυτοί θα πρέπει να δουν λίγο τα εργαλεία τους, αν τα εργαλεία τους δημοσκοπούν όπως πρέπει την ελληνική κοινωνία. Αυτό λένε και οι ίδιοι αναλυτές. Ακούγα αναλυτές σήμερα το πρωί στην τηλεόραση που λέγανε ακριβώς αυτό που σας λέω. Δεν λέω κάτι δύσκολο και σας είπα και το εξής. Δείτε τα αποτελέσματα του 23 και των πρώτων και των δεύτερων εκλογών. Δείτε τι είχαν δώσει οι δημοσκοπήσεις και τι βγήκαν. Λοιπόν, δεν είναι θέσφατο, είναι μια φωτογραφία, τη μελετάμε, αλλά ξέρετε, η επόμενη στιγμή έχει άλλη φωτογραφία.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τα μελετάμε πολύ προσεκτικά. Συνεπώς, μακριά από μένα, αυτό που είπατε, είμαι όχι ψύχρεμος, ανήκω στην κατηγορία του ψυχρού αίματος.
1: Κύριε Βαρδακαστάνη, να περάσετε πολύ όμορφα με τους φίλους, χαιρετισμούς στην παρέα.
2: Είμαι στο Ηράκλειο, είμαι με καταπληκτικούς φίλους.
1: Μπράβο, μπράβο. Να πείτε την καλημέρα μας.
3: Και για μας, κύριε
2: Θα μεταφέρω την καλημέρα και σε όλους που μας παρακολουθούν. Θέλω να πω το εξής. Ο κάθε πολίτης θα επιλέξει αυτόν που θέλει. Αλλά ας μελετήσει τι του λέει και για τη ζωή του.
1: Σωστό.
2: Γιατί τελικά αυτό θα έχει μετά την κάλπη. Θα έχει ποιος θα διαμορφώνει τη ζωή του. Αυτό πρέπει να προσέξει και να αφήσει το κουρνιαχτό να μην καλύπτει τη σκέψη του και την αντίληψή του για την πολιτική. Είναι άλλο πράγμα η επικοινωνία για την πολιτική και άλλο η πολιτική για την επικοινωνία. Γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Βαρδακαστάνη. Ήταν ο κύριος Ιωάννης Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Εντάξει, παιδί, τώρα είναι σε δύσκολη θέση το Πασόκ. Ο κ. Βαρδακαστάνης είναι προσεκτικός πολύ και τα λοιπά.
3: Εντάξει, είχε λύει μια ένταση ο κ. Βαρδακαστάνης με το καλημέρα σας. Φαίνεται... Δεν του είπαμε και τίποτα. Τις πέτρες να ρωτήσεις για το Τσίπρα συζητάνε αυτές τις μέρες. Δεν τον ρωτήσαμε για κάτι παράλογο.
1: Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε εδώ τι γίνεται.
3: Για πες.
1: Θα έχουμε σε λίγο τον Σταυρακάκη.
3: Ναι, να μας τα πει εδώ.
1: Έχουμε Σταυρακάκη.
3: Τον έχουμε ήδη.
1: Σε λιγάκι.
3: Σε λιγάκι, μάλιστα.
1: Γιατί έχουμε τα αθλητικά highlights,

0: Η Φανή, καλημέρα λέει. Καλό μήνα, κύριε Ρογκάκο. Εγώ θα μπω στο εξωδικαστικό εκεί. Δώστε ένα περισσότερο, γιατί με τις 72 και 786 δεν βγαίνει. Βεβαίως, εξωδικαστικό είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για όσους χρωστούν και πηγαίνει καλά. Ο Ντίμ λέει, η Μπιζόγλη Φράπα. Οκ, ο Ρογκάκος Μπρατ Πιτ λέει, τι πίνετε εκεί στο ράδιο, λέει ο Ντίμ.
1: Προς το παρόν καφεδάκι.
0: Με τον Μπρατ Πιτ, σωστό. Δεν είπα εγώ ότι είμαι ο Μπρατ Πιτ, ρε παιδιά. Είπαμε ότι να πάμε κι εμείς να κάνουμε τι, κάτι έλεγα.
1: Σαν τον Μπραντ.
0: Σαν τον Μπραντ.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι.
0: Αλλά
1: εγώ.
0: Μπραντ.
1: Θυμάμαι ο Μιχαλέλης που σε αποκαλούσε
0: ναι.
1: Μπραντ.
0: Ναι.
1: Ο Μπραντ Ρογκάκος.
0: Η Ρίτσα μας λέει, καλημέρα, σχετικά λέει με τα βάουτσερ των παιδικών σταθμών με τα λιγμένα τρόφιμα, να μας πείτε κάτι. Οπ, τι είναι αυτό.
1: Τους παιδικούς,
0: α, είχανε κάποια στιγμή, είχε γίνει κάποιος έλεγχος για κάποια τρόφιμα. Καλημέρα Ρίτσα. Λοιπόν, πάμε για τα highlights. Να δούμε τι θα γίνει.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την bwin. Η bwin, περήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στον πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της bwin και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε στο Σταυρακάκι. Καλημέρα, κύριε συνάδελφε.
1: Γεια σας,
3: καλημέρα,
1: Δημήτρη.
3: Καλό μήνα, Νίκο. Στην τελική ευθεία από σήμερα η προετοιμασία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού εν ώψη της έναρξης των τελικών της Basket League την προσεχή Τετάρτη. Αφήνουν πίσω τους τα ημιτελικά και την πρόκριση απέναντι στην ΑΕΚ ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πέρασε το εμπόδιο του ΠΑΟΚ και ετοιμάζονται για τον πρώτο τελικό την Τετάρτη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9 το βράδυ. Στις 3 νίκες είναι η κατάκτηση του τίτλου. Στο ποδόσφαιρο τώρα την αποθέωση γνώρισαν οι παίκτες και η τεχνική ηγεσία αλλά και η διοίκηση της Παρίσι Σεν Ζερμέν χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα στο Παρίσι, τη φιέστα που οργανώθηκε για την κατάκτηση του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ευτυχώς χωρίς έκτροπα που στιγμάτισαν το βράδυ του Σαββάτου, μετά το τελικό είχαμε μεγάλες εκτάσεις επεισόδια στη Γαλλία και ειδικά στο Παρίσι. Αυτή τη φορά οι φίλαθλοι της Παρί στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας παρηγύρισαν τη μεγάλη νίκη, τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας τους. 100.000 υπολογίζεται ότι ήταν οι οπαδοί που αποθέωσαν την ομάδα, που ήταν σε ανοιχτό λεωφορείο. Αρχικά πέρασε από το πεδίο του Άρεως, συνέχεια πήγε στο Μέγαρο των Ειδησίων και εκεί τους υποδέχτηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η Γαλλία πέτυχε σε δύο χρόνια αυτό που δεν είχε κάνει σε 70 χρόνια ποδοσφαίρου. Δύο τίτλους ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος στους παίκτες της Παρίς Σεν Ζερμέν, συμπληρώνοντας αυτή η νίκη ανήκει σε εσάς. Παράλληλα, ανέφερε για τα επεισόδια που έγιναν το Σάββατο το βράδυ. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Αυτό δεν μας αρέσει. Θα είμαστε ασυμβίβαστοι με όσους συνελήφθησαν, είπε χαρακτηριστικά. Μετά το προεδρικό Μέγαρο, οι παίκτες της Παρίς πήγαν στο Parc des Princes. Στο Parc des Princes, συγγνώμη, εκεί ήταν 40.000 φίλοι της ομάδας. Τους αποθέωσαν και οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στο Λονδίνο τώρα είχαμε και εκεί πανηγυριά. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα της Arsenal ήταν η φιναλίστ, δεν τα κατάφερε. Είχαμε φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Του πρωταθλήματος, Premier League.
3: Όπου μετά από 22 χρόνια η Arsenal πήρε το πρωτάθλημα. Υπολογίζεται, Κασιανή και Νίκο και κυρίες και κύριοι, ήταν 1,5 εκατομμύρια οπαδοί της Arsenal. Ήταν στους δρόμους του Λονδίνου, πανηγύρισαν και παράλληλα στήριξαν την ομάδα και τους παίκτες και τον Αρτέτα.
0: Και μπράβο στους Λονδρέζους.
3: Και παρά το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να πάρουν το Champions League, ήταν εκεί και πανηγύρισαν και για το πρωτάθλημα, αλλά και στηρίζοντας την ομάδα τους έτσι για την πολύ μεγάλη επιτυχία να είναι στο τελικό του Champions League.
1: Μπράβο και στις δύο ομάδες. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Διάλειμμα.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θοδωρής Αξελός.
0: Έχουμε ακόμη την κυρία Σιρεγγέλα την Νέα Δημοκρατία μετά. Και έχουμε βεβαίως και τον κύριο Δαμαντιάδη, τον εμπορικό αναλυτή. Να δούμε τι γίνεται με τους πολέμους εκεί κάτω, πώς επηρεαζόμαστε.
1: Πάμε να δούμε.
2: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι...

0: 90,3.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Είμαστε παρέα με την Κασιανή
1: και τον Νίκο.
0: Ρε Νίκο, γιατί θα καταργηθεί με όρια τετραετίας και όχι από το 26 η προκαταβολή φόρου, λέει ο Real Blog. Δεν φτάνει, λέει, που ξεμάξαμε τόσα χρόνια. Έχεις δίκιο, αλλά δεν τους βγαίνει το δημοσιονομικό, Real μου. Γι' αυτό μάλλον το κάνουν. Ο Κώστας, καλημέρα, καλό μήνα, πολλά συγχαρητήρια στο Διονύση μας για το μετάλλιο χθες ο αγώνας Κολύμβης, βεβαίως. Με αγάπη Κώστας, σωστό. Συγχαρητήρια πολλά στο Διονύση.
1: Μπράβο, μπράβο, πολλά μπράβο.
0: Κατερίνα Κάβουρα, αυτό που βλέπω ο Ερντογάν δεν έχει βάλει γλώσσα μέσα, λέει. Ξύνεται. Στην κλίτσα του Τσοπάνη, προφανώς εννοεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Το κορίτσι μας είναι αξιολάτρευτο. Η κυρία Μπιζόγλη λείπει, αλλά η κυρία Βραχά είναι, λέει, άξια αντικαταστάτρια. Θέλω να την ακούσω, λέει, το βράδυ, την Μπιζόγλη. Και το σουλάρι Αρκαδία.
1: Ο Παναγιώτης μας, μάλιστα.
0: Ο Παναής.
1: Έχουν και πανηγύρι τώρα τον Ιούλιο.
0: 18 Ιουλίου, από τώρα ξεκινάει ο Παναγιώτης μας. Είναι από τώρα μέχρι 18 Ιουλίου.
1: Καλά κάνει.
0: Ξαναξεκινάει μετά από Φλεβάρι Μάρτι. Μπράβο Παναγιώτη. Ο Γιάννης από το Ήλιο λέει: Βάλτε τον Κινούση, λέει. Για τον κύριο Παπά, άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε, λέει.
1: Εντάξει τώρα, και ο κύριος Παπάς, ότι ήταν όλα καλώς καμωμένα στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ήταν λίγο προκλητικός.
0: Εντάξει μου. Έχουμε και τον Μπιλ. Καλό μήνα, αγαπητοί φίλοι. Πείτε στον κύριο Παπά ότι όλοι έχουν μπει στο χρονοτούλα από τις ιστορίες. Σας είδαμε, σας μάθαμε όλους. Ο λαός ξέρει πλέον τα βήματά του. Με αγάπη, καλό καλοκαίρι. Γεια σου, Μπιλ. Πολλά τα μηνύματα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχετε πάει βολτούλες. Α, μιας και το είπαμε αυτό.
0: Πάνε αλλά ακούνε εμάς.
1: Αυτή την ώρα δεν έχουμε προβλήματα στην κυκλοφορία. Όμως να ξέρετε, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 4 και μετά στις εισόδους των Εθνικών Οδών. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών από τις 4 μέχρι τις 11 το βράδυ. Να είστε προσεκτικοί στην επιστροφή. Είναι αυξημένα τα μέτρα της τροχιάς. Υπάρχουν περιπολίες. Για εσάς που παίζει να πάτε και από τη Λέα, το λέω. Είναι βαρύτα, είναι τσουχτερά τα πρόστιμα.
0: Όχι στη Λέα, δεν
1: όχι
0: πάμε στη Λέα.
1: Θα φάτε την κίνηση που αναμένεται για την επιστροφή του τριμέρου, γιατί φύγαν αρκετοί.

0: Και έχουμε και την Dua Lipa, η πιο αναδρευτική νύφη που φόρεσε νυφικό ταγιέρ. Ορισμός του Sick. Έκανε ότι έχει γίνει σε γάμο 60 χρόνια πριν. Νύφη αλλά Bianca Jagger. Η Dua Lipa. Για να τη δω. Και καπέλο, καπέλο ωραίο, μεγάλο.
1: Σαν πριγκίπισσα.
0: Το ταψί το λεγόμενο.
1: Ναι. Αυτά που φοράνε, ξέρεις πως είναι, Κατερίνα.
0: Παιδιά.
1: Αυτά που φοράνε στους γάμους στους βασιλικούς. Αυτά τα τεράστια, τα καπέλα.
0: Πολύ ωραίο ταγιέρ. Πολύ ωραίο ταγιέρ με χρυσά κουμπιά.
1: Κούκλα, κούκλα. Δύο αρθόσπατα.
0: Είναι ωραία κοπέλα, μωρέ.
1: Κούκλα.
0: Κούκλα, λοιπόν. Ό,τι και να φορέσει, δηλαδή, ό,τι και να φορούσε, θα ήταν εξαιρετική.

0: Αναταραχή στο Πασόκ διαβάζω τώρα για τις νέες δημοσκοπήσεις. Να δεν το πάμε στον κύριο Βαρδακαστάνη. Σε άλλη γραμμή ο Δούκας λέει: ζητά συνεργασία με τον Τσίπρα. Ωρε, τι θα γίνει. Καλά τώρα και ο Δούκας. Ψυχραιμία, ρε παιδιά. Αφήστε και τον άλλον, τον Ανδρουλάκη, τέλος πάντων, να κάνει ό,τι είναι να κάνει. Μην τον πάτε. Από τότε που επανεξελέγει, τον έχουμε τρελάνει και αυτόν τον άνθρωπο.
1: Εντάξει, ο κύριος Δούκας είναι και δήμαρχος Αθηναίων, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Μην την ξεχνάει αυτή του την ιδιότητα. Δεν είναι μόνο μέλος του Πασόκ και πρώην υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος, είναι και δήμαρχος Αθηναίων.
0: Θα ασχοληθεί με τον Δήμο.
1: Θα ασχοληθεί λίγο με τον Δήμο.
0: Να αφήσει και τον άλλο να κάνει τη δουλίτσα του. Εννοώ τον Ανδρουλάκη. Λοιπόν, η σημασία είναι ότι οι βουλευτές αντιπολίτευσης, και μιλάω για τον κύριο Παπάφιλη, τη στιγμή που μιλάει, έχει τόση μεγάλη διαφορά από την αναζωνία των υπουργών και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, λέει, που είναι καταφανέστατο το πόσο προσγειωμένη, λέει, και δεν είναι αλαζόνας, τέλος πάντων. Μια χαρά. Η Σοφία Μαραγκίδου, καλοτάξη τον νέο μήνα, Κασιανή και Νίκο, που θα μας οδηγήσει σε ένα όμορφο καλοκαίρι κοντά σε ωραίους ανθρώπους όπως όλους εσάς στο Real FM. Η Σόφη Μαραγκίδου.
1: Σόφη μας η αγαπημένη.
0: Την αγάπη μας και στους φίλους όλων, Ρίτσα και Δημήτρη, να, που λείπουν τα παιδιά. Σόφη, το Άγιο Πνεύμα μας φωτίσει όλο το ελληνικό κοινοβούλιο και τους συναδέλφους που προανέφερες, Μπιζόγλη και
1: Μιχαλέλη,
0: να τους φωτίσει η Σόφη. Λοιπόν, για πάμε να υποδεχθούμε την καλεσμένη μας, είναι η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο, και καλημέρα φυσικά και στην κυρία Βραχά.
1: Καλημέρα, κύριε Σιρεγγέλα.
0: Πώς πάμε εκεί στο κόμμα?
2: Θεωρώ ότι πάντα υπάρχουν δυσκολίες.
0: Τι δυσκολίες? Ήρθε ο Τσίπρας τώρα και πάει μπροστά. Ποια Νέα Δημοκρατία τώρα? Πάει μπροστά ο Τσίπρας.
2: Εμάς δεν μας ενδιαφέρει.
0: Όχι μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, ή τι κάνει το Πασόκ, ή τι κάνει το νέο κόμμα του Τσίπρα, ή τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα είναι κόμμα την άλλη εβδομάδα, δεν θα είναι, τι θα γίνει με την αριστερά. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινότητα του κόσμου. Γιατί νομίζω ότι ο κόσμος αυτό τον ενδιαφέρει.
0: Πώς δεν σας νοιάζει τώρα, κυρία Σιρεγγέλα? Σας νοιάζει και σας κόφτει λίγο τώρα. Γιατί βλέπω τον Τσίπρα με το 13-15% αλλάζουν τα δεδομένα.
2: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας, περιμέναμε 2 χρόνια να γίνει αυτό το φοβερό rebranding που το λέγαμε και το ξαναλέγαμε. Εγώ δεν έχω δει κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή από αυτή την πλευρά του νέου αυτού κόμματος. Πρέπει να δούμε και τις προτάσεις που θα κάνει, γιατί αν είναι οι προτάσεις που έκανε το 19, που είχε βγει τότε και ο κύριος Τσακαλώτος και είχε πει, μάλλον το 23 που βγήκε ο κύριος Τσακαλώτος και είχε πει ότι δεν έχουμε κοστολογήσει πρόγραμμα. Λέει, είπε αντιπολίτευση, μα τώρα δεν χρειαζόταν να κοστολογηθεί. Πρέπει να δούμε και τις προτάσεις, τι προτείνει. Γιατί άκουσα προηγουμένως και τον κύριο Βαρδακαστάνη που έλεγε τις προτάσεις του Πασόκ. Από το Πασόκ δεν έχω δει κοστολογημένες προτάσεις. Και πολλές φορές βλέπω και διαφορετικά πράγματα ανάλογα το κάθε στέλεχος που βγαίνει. Άλλα θα πει το ένα στέλεχος σε τη μία μέρα, άλλα θα πει την άλλη. Είτε έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική ευρύτερα, είτε έχει να κάνει με τα κοινωνικά θέματα ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί στέγαση.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εάν η Δημοκρατία δεν πάρει αυτοδυναμία στις εκλογές, που δεν φαίνεται να παίρνει αυτοδυναμία όποτε γίνουν αυτές, έχει μία σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού για κάποια συνεργασία?
2: Καταρχάς,
0: τώρα μην μου πείτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην χάσει και ότι ήταν αυτοδύναμη. Εντάξει, λέμε αν δεν είναι.
2: Θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός, έτσι. Ναι. Εμείς βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις ως εργαλείο και θέλουμε να γίνεται ακόμα καλύτερο, να προχωράνε οι μεταρρυθμίσεις και το πρόγραμμα για το οποίο έχει εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση. Πιστεύουμε, και αυτό επειδή γινόταν και την προηγούμενη φορά, αν δείτε, τις δημοσκοπήσεις 6 μήνες και 8 μήνες και 1 χρόνο πριν τις εκλογές, βλέπαμε ότι η Νέα Δημοκρατία τότε δεν έπαιρνε αυτοδυναμία. Και πάλι μπαίναμε πάλι σε αυτή τη συζήτηση. Τι θα γίνει αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία? Σαφώς τώρα η Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, είναι 7 χρόνια, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Ναι. Δεν το συζητούμε.
0: Δεν είναι το ίδιο.
2: Δεν είναι το ίδιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που θα πρέπει εμείς να κάνουμε και αυτό που θεωρώ ότι κάνουμε με όλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες, γιατί κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, ότι θα λύσει τα προβλήματα με ένα μαγικό ραβδί την επόμενη μέρα, είναι ότι η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις. Ακόμα και σε χώρες που έχουν μια κουλτούρα συνεργασιών κυβερνήσεων, π.χ. η Γερμανία. Για να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας, περνάνε 3 και 4 μήνες. Το είδαμε με την εκλογή του Μέρτς και πάλι με δυσκολία. Και αυτό γιατί γίνεται, γιατί βάζουν κάτω τα προγράμματα, λένε, βγάζουν ένα συγκεκριμένο roadmap για μια τετραετία, τι θα περάσουν από το ένα κόμμα, το πρόγραμμα του ενός κόμματος, το πρόγραμμα από του άλλου. Τώρα εδώ, αυτό βλέπουμε στη χώρα μας ότι δεν μπορεί να γίνει. Επίσης, βλέπουμε ότι υπάρχουν κόμματα που αντί να ασχοληθούν με το πρόγραμμά τους, ασχολήθηκαν στο συνέδριό τους για να πάρουν απόφαση να μην συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι δικαίωμά τους, είναι σεβαστό. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτοδυναμία, να υπάρξει σταθερή κυβέρνηση στη χώρα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τώρα εδώ το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε ότι τέλος πάντων είναι τρίτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις τώρα. Βέβαια πρέπει να περάσει κανένας μήνας, δύο, για να δούμε τι πραγματικά γίνεται. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι τώρα οι Καριστιανού και ο Τσίπρας έχουν αλλάξει όλο το σκηνικό και παίρνουν και από εσάς και παίρνουν και από άλλα κόμματα. Βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται. Βλέπουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Έχει χάσει αρκετά.
0: 3,2% από 9-10 που έδιναν δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι ό,τι και να κάνετε, ξέρετε τι μου έλεγε ένας τέλεχος Νέας Δημοκρατίας, πρωτοκλασσάτος τέλεχος. Μας βαρέθηκε και σαν φάτσες, λέει ο κόσμος. Δηλαδή τα βλέπει λίγο δύσκολα τα πράγματα και ο ίδιος.
2: Ενδεχομένως, όταν κυβερνάς 7 χρόνια, είναι λογικό ότι υπάρχει, όχι να το πω κόπωση, αλλά σαφώς ότι ο κόσμος βλέπει ότι 7 χρόνια ένα κόμμα. Αλλά να πούμε.
0: Και αλαζονικές συμπεριφορές βλέπουμε. Και πολλά
2: αυτό,
0: βλέπουμε, κυρία Σιδηγγέλα.
2: Αυτό είναι απαράδεκτο. Όποιος έχει αλαζονική συμπεριφορά, σαφώς να πάει σπίτι του. Ή θεωρώ ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα τον στείλει σπίτι του. Αυτό θα πρέπει να είναι μακριά από εμάς. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που πρέπει να βλέπουμε είναι τη μεγάλη εικόνα. Πώς ήταν η χώρα το 19 και πώς είναι τώρα. Σαφώς δεν έχουμε γίνει Σουηδία. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα.
0: Η ακρίβεια είναι, βέβαια, έτσι, το πρόβλημά σας είναι η ακρίβεια, είναι η οικονομία,
2: ακρίβεια, ναι, είναι
0: εισοδήματα.
2: Ένα μεγάλο θέμα η ακρίβεια. Βλέπουμε όμως στο κομμάτι των εισοδημάτων ότι γίνονται προσπάθειες συνεχώς να αυξάνεται το μέσο εισόδημα. Ήδη ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα έχει φτάσει στα 1.500 ευρώ που ήταν αυτό που είχαμε βάλει ως στόχο για το 27. Πέρα από αυτό, η ακρίβεια, ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα και εκεί θα πρέπει να δοθούν ακόμα και ήδη δίνονται και από το οικονομικό επιτελείο. Επειδή όμως η ακρίβεια δεν είναι ελληνική μόνο, είναι και ευρωπαϊκή, είναι και παγκόσμια. Ήδη γίνεται μια προσπάθεια, επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει το δημοσιονομικό πλαίσιο που δεν μπορούν να γίνουν από καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσουν πάνω από το 3% όσον αφορά σε αυξήσεις ή να δώσουν στον κόσμο ακόμα περισσότερα πράγματα. Αυτό μπορεί να γίνει και ήδη υπάρχει μια συζήτηση με δυσκολίες σε αυτή τη φάση, αλλά αν συνεχιστεί όλη αυτή η κρίση με το Ιράν, θα πρέπει να δούμε λιγάκι το κομμάτι της ρήτρας διαφυγής που είχε συμβεί την προηγούμενη φορά. Όταν στην προηγούμενη κρίση που ήταν η κρίση υγειονομική τότε λόγω του COVID. Mm-hmm. Πέρα από αυτό όμως, τουλάχιστον από το οικονομικό επιτελείο γίνονται προσπάθειες μεγάλες και ευρύτερα από την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και ακόμα και όταν συγκρινόμαστε και με άλλες χώρες, π.χ. βγαίνουν, ας πούμε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, βγήκαν και είπαν: Η Ιταλία έριξε το ειδικό φόρο κατανάλωσης και όλα αυτά. Ναι, η Ιταλία έριξε το ειδικό φόρο κατανάλωσης για 3 εβδομάδες. Γιατί και αυτή έχει συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο δεν μπορεί να το υπερκεράσει, δεν μπορεί να το προσπεράσει. Ήδη γίνονται κάποιες προσπάθειες και θα γίνουν ακόμα περισσότερες. Ανάλογα όμως θα πρέπει να βλέπουμε και τι έρχεται. Γιατί το να δώσεις τα πάντα από την πρώτη στιγμή και να έρθει κάτι πολύ μεγαλύτερο κύμα στο μέλλον και εκεί να μην μπορείς να δώσεις, εκεί θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους πολίτες.
0: Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, εάν γίνει, σας ανησυχεί? Γιατί εδώ βλέπουμε κινήσεις από τον κύριο Σαμαρά. Μαθαίνω δε ότι έχουν πέσει και πέφτουν τηλεφωνήματα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εγώ σέβομαι και ακούω τις δημοσιογραφικές πληροφορίες. Εγώ δεν έχω ακούσει όμως από το στόμα του Σαμαρά ότι θα
0: τα ακούσουμε όλοι μαζί. Αν τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε. Τώρα λέμε για πληροφορίες.
2: Εγώ επειδή προέρχομαι από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, από
0: τα γενοφάσκια σας, έτσι.
2: Αυτό ακριβώς. Εγώ θα ήθελα και πραγματικά θα ήθελα και να το ευχηθώ, θα ήθελα, και να το εκτιμήσω, ότι, να κάνω δηλαδή την εκτίμηση ότι στο τέλος η Νέα Δημοκρατία θα πάει ενωμένη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται λιγάκι με την Αλβανία. Είδαμε την είδηση αυτή εδώ με την Κασιανή. Εδώ γίνονται, τους δέρουν τους ανθρώπους για τις περιουσίες τους για να πάρει ο γαμπρός του Τραμπ κάτι εκτάσεις να κάνει ξενοδοχεία. Το θέμα είναι τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση ελληνική.
2: Ήδη έχει γίνει από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών, έγινε διάβημα προς τις αλβανικές αρχές για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί, και σαφώς, ξέρετε, η Αλβανία είναι από τις χώρες που έχουν ήδη κάνει αίτηση για να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μπορέσει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να πληρεί τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Δηλαδή τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά και τα που έχουν να κάνουν και με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με εθνική μειονότητα. Γιατί εδώ να πούμε ότι στην Αλβανία η μειονότητα η ελληνική είναι εθνική μειονότητα, δεν είναι θρησκευτική μειονότητα. Άρα ένας λόγος παραπάνω ότι εκεί θα πρέπει να είναι ακόμα περισσότερο προσεκτική. Σαφώς οι εικόνες που είδαμε είναι απαράδεκτες. Σαφώς το Υπουργείο Εξωτερικών άμεσα μπήκε στη λογική να θέσει στις αλβανικές αρχές στο αντίστοιχο Υπουργείο το τι πρέπει ακριβώς να γίνει. Και είναι κάτι που το παρακολουθούμε και δεν θα αφήσουμε σε καμία περίπτωση, η Ελλάδα θα αφήσει την ελληνική μειονότητα μόνη της.
1: Κυρία Συραγγέλα, τον Έντι Ράμα το ξέρετε καλύτερα από ότι εμείς. Δεν είναι άνθρωπος που ακούγεται στα διαβήματα, ούτε στα βέτο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στα λόγια και στη διπλωματία. Χρειάζεται κάτι πιο χειροπιαστό για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους ομογενείς μας εκεί.
2: Αυτά έτσι και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν τίθεται και βάζουν και λένε πως είναι η πορεία της κάθε χώρας η οποία έχει αιτηθεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα επιπλέον κράτος μέλος, και εκεί βλέπουμε ότι και από την πλευρά της Ευρώπης ότι λογικά θα υπάρξουν κάποιες κυρώσεις, αν φυσικά επιβεβαιωθούν όλα αυτά που λέμε και εμείς όσον αφορά για την εθνική μειονότητα. Είναι πραγματικά λυπηρό, γιατί είναι κατά βάση το δικαίωμα στο να έχεις, το να έχεις μια περιουσία οπουδήποτε και αν είσαι, είναι αναφέρετο δικαίωμα και από τις βασικές αρχές που διέπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, που διέπουν βέβαια και τα κριτήρια τα οποία θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο τα κριτήρια αυτά που λέμε της Κοπενχάγης, όσο και τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ίδρυσή της.
0: Πάντως είναι τρομερό πώς ιδιωτικοποιεί την ακτή. Δηλαδή πάνω στην άμμο. Υπάρχει ιδιωτικοποίηση των ακτών. Και εκεί λέει η εταιρεία του Κούσνερ,
1: ναι,
0: και της Αλβανίας, ότι λέει είναι ιδιωτική γη. Πρώτα απ' όλα είναι δημόσια γη της Αλβανίας. Αλλά και πώς.
2: Και έχει να κάνει και με περιβαλλοντικά
0: θέματα. Βέβαια,
2: και
0: έχει να κάνει με πάνω στην άμμο
2: των ανθρώπων εκεί. Σαφώς θα υπάρξουν ακόμα περισσότερες αντιδράσεις και από την ελληνική πλευρά. Αλλά εδώ να πούμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε άμεσα.
0: Τραυματίστηκε ένας Έλληνας.
2: Την ίδια ακριβώς. Ναι, τραυματίστηκε. Γίνανε και κάποιες ελλείψεις από τις αλβανικές αρχές όσον αφορά τους ανθρώπους που και καλά φύλαταν εκεί την. Ήταν από ό,τι έχω καταλάβει μια ιδιωτική εταιρεία που φύλαγε εκεί το σημείο που γινόντουσαν τα έργα. Πέρα από αυτό όμως δεν θα το αφήσει η ελληνική πλευρά, διπλωματικά θα το προχωρήσει.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Συραγγέλα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Μαρία Συραγγέλα, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και την ευχαριστούμε θερμά.

0: Αν κατάλαβα καλά με την κυρία Σιριγκέλα, όλα καλά έτσι, Κασιανή. Δεν υπάρχει, όλο εντάξει.
1: Και ακρίβεια με χαρά και να σκοτώ.
0: Δεν ανησυχούν και από τον Τζίπρα και τα λοιπά. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Προσεκτική μεν, κυρία Σιριγκέλα, πολύ προσεκτική πολιτικός. Αλλά την είδα έτσι. Δεν την είδα να ανησυχεί πολύ.
1: Κοίταξε. Δεν ανησυχούν για τον Τζίπρα γιατί δεν φαίνεται να έχει το κύμα ακολούθων που μπορεί να, να διακινδυνεύσει τη Νέα Δημοκρατία ως προς την πρωτιά. Mm-hmm. Δεν την απειλεί τη Νέα Δημοκρατία ως προς την πρώτη θέση. Mm-hmm. Δεν έχει αυτό το κύμα όπως μέχρι στιγμής, έτσι όπως φαίνεται μέχρι στιγμής. Οπότε δεν την ενοχλεί. Τώρα αν θα την ενοχλήσει ο κύριος Τσίπρας αργότερα, αν κάνει κάποια συνεργασία με κάποιο άλλο κόμμα και πάει πολύ δυναμικά, δεν το ξέρει.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μας ημίωρο εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο των Πολέων.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερο.

0: χρηματιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος
3: έλεος. Λατό FM στους 103,3.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
5: Μπαξεβγάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβγάνης.
10: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
11: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
11: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
11: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
11: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
12: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
13: Μάμα μία!
12: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. «Delizio». Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. «Delizio». Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
14: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
15: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

Ήρθαμε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο. Μετά πρέπει να πούμε ναι. Έχει μια εξαιρετική συνέντευξη του Βάσου Δημητρίου με τον Τάσο Τελόγλου. Μιλάμε για εξαιρετική συνάδελφη και οι δύο βέβαια. Αλλά επειδή είναι καλεσμένος ο Τάσος, ας πούμε μια κουβέντα για τον Τάσο παραπάνω. Είναι τρομερός συγγραφέας, δημοσιογράφος. Ο Τάσος είναι της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Με πολλές επιτυχίες πάνω του. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι συνετός. Κάνει πραγματική δημοσιογραφία, κάνει πραγματική έρευνα. Είναι ένας

0: άνθρωπος που είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε συνάδελφο τον Τάσο στην Ελλάδα. Πολύ.
1: Οπότε τα ραδιοφωνάκια εδώ μετά τις 12.
0: Βέβαια, βέβαια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό?
1: Βέβαια.
0: Για κάποιους αυτό το κάτι λοιπόν είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, να ζητήσετε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική, είναι, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα μπαίνεις στο cosmote.gr.

0: Όμως, Synecdis Now και η DAM Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το Υψηλού Κύρου Συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Ατενέου Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Η Real News κυκλοφορεί ακόμη στα περίπτερα με πλούσιο ρεπορτάζ και ένα πακέτο προσφορών. Το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώσατε συλλογή με τα αστυνομικά bestseller από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο, ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app βράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση σήμερα και σήμερα, μάλλον με τη Real News.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Είναι πάρα πολλά.
0: Λόγω της ημέρας είναι πάρα πολλά για την
1: για
0: ημέρα.
1: Για αργία βέβαια που είσαστε όλοι έξω. Έχουν πάει όλες τις παραλίες και λιάζονται.
0: Μπάνιο, 30 βαθμούς.
1: Μια χαρά.
0: Άλλοι από εμάς. Καλό μήνα και το καλοκαίρι έφτασε. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Πού είναι ο παπάς? Λέει για τον κύριο παπά που είχαμε πριν, λέει ο Νικόλος. Γεια σου.
1: Το φίλο του Μιχάλη από το Γερεβάν να χαιρετήσουμε, γιατί τους αγαπάμε πάρα πολύ τους Έλληνες που μας ακούν από το εξωτερικό. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη παρέα μας, λέει ο φίλος ο Μιχάλης.
0: Φίλας είχος ο παπάς, ο κύριος παπάς. Ο Βασίλης λέει: είμαστε σε μια πίθανη χώρα και λαός. Ακούω τον κύριο παπά να λέει ότι κυβέρνησα την Ελλάδα σωστά, ότι κάνανε λέει την κολοτούμπα, φέρανε ένα το μνημόνιο, υπερταμείο και δήμες δημόσιας περιουσίας για 99 χρόνια σε κάποια ώρα τη αρχή χωρίς διεύθυνση της ΑΔΕ, προδοσία της Μακεδονίας, Ισραήλ μεταναστών που λιάζονται κλπ. Μιλάει ο Τσίπρας για το νέο που έρχεται. Μήπως είμαστε λιτοφάγοι, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Νίκο. Όλα τα μηνύματα, ρε παιδί μου, συμφωνείς, διαφωνείς και τα λοιπά. Ο καθένας
1: έχει την άποψή του, βέβαια.
0: Γεια σας, είμαι ανάπηρος, λέει ο Λοϊζός, τυφλός. Μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Βαρδακαστάνη γιατί χρειαζόμαστε δύο μάρτυρες εμείς οι τυφλοί όταν πηγαίνουμε στις τράπεζες, στο ταμείο, πηγαίνουμε σε δικηγόρους να υπογράψουμε οτιδήποτε, είναι μεταφορά σπιτιών ή συμβόλαια, συμβολιογράφους. Χρειαζόμαστε, λέει, δύο μάρτυρες γιατί να γίνει το αυτοκίνητο, λέει κύριε Καστάνη. Πέστε μου. Α, γιατί ταλαιπωρούνται τέλος πάντων.
1: Ταλαιπωρούνται άνθρωποι, ναι.
0: Αλέξης, καλημέρα. Είναι δυνατόν το 26 κάποιος από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι το κόμμα τους το χτυπάει το σύστημα? Έχουν δίκιο τώρα, Τα κατεξοχήν συστημικά κόμματα. Συνεχίζουν, λέει, και προσπαθούν να μας δουλέψουν τελείως. Καλημέρα, Αλέξη. Το αντιλαϊκιστή το διάβασε 10:51. Πάω από κάτω προς τα πάνω εγώ. Πάω
1: από
0: παλαιότερα προς τα νεότερα.
1: 10:51. Τι μας είπε ο αντιλαϊκιστής? Έχει ρωτηθεί η Νέα Δημοκρατία πάρα πολλές φορές και έχει απαντήσει ότι αν δεν συνεργαστεί με το Πασόκ θα πηγαίνει συνεχώς εκλογές μέχρι να πιάσει την αυτοδυναμία.
0: Αλήθεια είναι.
1: Θα κάνουμε 8 εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Το έχει πει.
1: Καλά, μέχρι να πιάσει την αυτοδυναμία μπορεί να έχει γίνει καμιά άλλη συνεργασία. Να έχει πέσει τόσο και να μπορέσει μια άλλη συνεργασία να πάρει την κυβέρνηση. Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Ο Γιώργος λέει: καλημέρα. Γιατί, λέει, κύριε Ρογκάπου, κάνετε ερωτήσεις χωρίς πραγματικό αντικείμενο? Ο κόσμος, λέει, μπροστά στην πιθανότητα να δει τον Τσίπρα πάλι πρωθυπουργό, θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Και αν αυτό δεν συμβεί, θα πηγαίνουμε σε εκλογές μέχρι να το καταλάβει. Μέχρι να το καταλάβει. Γεια σου, Γιώργο. Σπάρα, η Σπάρα από το τεχνικό επιμελητήριο. Υπάρχει πλήρης απουσία των θέσεων του ΚΚΕ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή κάνω λάθος? Επίσης πλήρης απουσία των προβλημάτων του λαού με εκτίμηση Στέφανος Χαϊδάρη. Όχι, ρε Στέφανε, παίρνουμε, αλλά μας δίνει το κουκουέ. Όσους θέλει, όποιους ανθρώπους θέλουν να βγουν. Έχει δίκιο βέβαια, έχουμε και εμείς λίγο καιρό να βγάλουμε από το κουκουέ.
1: Εμείς δεν βγάζουμε πολιτικά στην εκπομπή, αλλά εσείς που.
0: Και κάνεις πολύ ωραία συζήτηση πίσω από όπως το κουκουέ. Πολύ ωραίες συζητήσεις.
1: Κυρία Κομρινάκα, ειδικά που είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει αναδειχθεί πολύ από το ΚΚΕ, είναι πολύ καλή συνομιλήτρια.
0: Τρομερή. Ο παράσχος το αμπέλι του. Ακούγοντας Real FM 10-12 ώρες την ημέρα, χρόνια τώρα, συμφωνώ με τον κύριο Βαρδακαστάνη. Η συζήτηση αναλώνεται κυρίως στη σκανδαλολογία και στις δημοσκοπήσεις. Η πολιτική και η θέση των κομμάτων είναι στο περιθώριο. Αυτό συμβάλλει στην απαξίωση πολιτικής και εν τέλει στην εποχή από τις εκλογές. Τα σέβη μου, τα δικά μας σέβη. Παράσχο μου, καλή δουλειά. Καλή δουλειά.
1: Αμπέλια βλέπω.
0: Βέβαια, τρομερά αμπελάκια ο Παράσχος. Του έχω πει, θα έρθει να μου δείξει και εμένα να κλαδεύω στο χωριό, κάτω αμπέλια. Στη Μάνη. Έχω ένα αμπελάκι μικρό.
1: Δεν είναι, θέλει τέχνη να το κλαδεύει.
0: Το είχε φτιάξει ο πατέρας σε μένα. Έχει βάλει τα σίδερά του αυτά. Το κλαδεύει. Έχουμε έναν κύριο που το κλαδεύει, αλλά δεν ξέρουμε πολύ από αμπέλια.
1: Βγάζει καρπό.
0: Κάτι βγάζει, ναι. Τα έδωναν τα γριογούρουνα μέχρι πέρσι. Γιατί μπαίναν μέσα, αλλά τώρα το φράσω γύρω-γύρω.
1: Για να κρατήσει, είναι έτσι. Για φάγωμα ή είναι για κρασί.
0: Για κρασάκι και για φάγωμα, αλλά και για κρασί. Πολύ ωραίο κρασάκι. Αλλά από τότε που έφυγε ο πατέρας, δεν βγάζουμε πολύ κρασί.
1: Και εμάς μας ξεράθηκαν από τότε που φύγει ο παππούς.
0: Για να δούμε τώρα. Να δούμε, να το φτιάξουμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τον κύριο Αδαμαντιάδη, τον εμπορικό μας αναλυτή.

0: Βάλε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
0: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
10: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Παιδιά, πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματά σας. Μέρα που είναι σήμερα. Είδες, Κασιανή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ωραία. Να έρχεστε και εδώ και με τη ρίτσα θα έχετε πολύ ωραία. Να κάθομαι εγώ τη αργή.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Είδες τι ωραία. Ο κόσμος είναι μαζί μας. Και τους αγαπούμε και μας αγαπούν. Ευχαριστούμε. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Αδαμαντιάδη, τον εμπορικό μας αναλυτή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Κουβεροκάκο.
0: Τι κάνετε, και η κυρία Βραχά είμαστε εδώ να σας υποδεχθούμε σήμερα.
2: Καλημέρα στην κυρία
1: καλημέρα,
2: Βραχά.
1: Καλό μήνα κύριε Αδαμαντιάδη.
0: Ναι, ναι.
2: Και καλή φώτιση να έχουμε.
1: Καλή ο Θεός
0: να βάλει το χέρι σου. Παναγία. Έχει ο Τραμπ φώτιση, έχει εκεί με τα εμπορικά και αυτά. Τι γίνεται. Προσεύχεται με τους πάστορες κάθε τόσο μέσα στο γραφείο του.
2: Ναι.
1: Να πολλαπλασιαστούν τα ψάρια.
2: Καλά μου το ξεκινήσατε. Λοιπόν, στην παρούσα φάση, αν εγώ δεν θα μιλήσω πολιτικά, θα μιλήσω μόνο εμπορικά. Εμπορικά αυτή τη στιγμή η Αμερική και ο πρόεδρος Τραμπ είναι χαμένος. Και προς τα εκεί πηγαίνει. Διότι θεωρώ ότι δεν περίμενε τη μαραθώνια πραγματικά συμπεριφορά που έχει το Ιράν, το οποίο φαίνεται ότι αρχίζει να εξαντλεί το κομμάτι την πολεμική εντός αγωγικών μηχανή της Αμερικής, γιατί πλέον φαίνεται σε όλους μας, δηλαδή και εμείς τώρα γνωρίζουμε ότι τελικά οι πόλεμοι έχουν αλλάξει και κοστίζουν πολύ παραπάνω.
0: Σωστό.
2: Το πρώτο που μπορούμε να πούμε. Το δεύτερο, ότι αν υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι, το χαμένο τον είπαμε, υπάρχουν δύο πολύ μεγάλοι κερδισμένοι. Ο ένας είναι το Ιράν, σαφώς, και το δεύτερος είναι η Ρωσία αυτή τη στιγμή, για δύο ξεχωριστούς λόγους, το οποίο ενώνεται βέβαια. Έχει να κάνει με την τιμή του πετρελαίου, σαφώς.
0: Εδώ τώρα αυτό το πετρέλαιο, ρε παιδί μου, οκ, δεν φταίει το πετρελαιάκι, δεν φταίει. Φταίνει οι δηλώσεις πάνω, κάτω, πέρα, εδώ, θα έχουμε συμφωνία, δεν έχουμε συμφωνία. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Δαματιάδη, ότι αυτή ακριβώς η νευρικότητα των αγορών και η νευρικότητα βεβαίως και του παγκόσμιου εμπορίου χτυπάει πάντα στον κόσμο, στον τελικό καταναλωτή.
2: Έχει να κάνει, είναι το ντόμινο effect που όλοι γνωρίζουμε. Και μεταφέρεται αυτή όλη η νευρικότητα, μεταφράζεται σε πολλούς τομείς. Και κάθε μέρα ακούμε ειδήσεις και άλλες εκτός πετρελαίου. Ας πούμε, ακούμε ότι το 1/3 των λιπασμάτων παγκοσμίως φεύγει από εκεί, άρα δεν περνάει όσο πρέπει, άρα μετάφραση τα οπωροκυπευτικά ακριβαίνουν.
0: Αν σας ρώταγα ποια είναι η πρόβλεψή σας για το βραχυπρόθεσμο μέλλον. Έχουμε κάποια πρόβληση, θα μπορούσατε να μου πείτε κάτι.
2: Όσο αφορά το κομμάτι της οικονομίας.
0: Της οικονομίας και το εμπορικό κομμάτι.
2: Σήμερα, τώρα αυτή τη στιγμή να τελειώσει ο πόλεμος, οι τιμές θα συνεχίσουν να διατηρούνται ή να ανεβαίνουν τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου, του 2026.
0: Για 7-8 μήνες δηλαδή ακόμα.
2: Καταρχάς, ήδη και με βάση την Ελστάτ στο report του Απριλίου για την Ελλάδα συγκεκριμένα, τρέχουμε με έναν ρυθμό ανατίμησης το 5,4.
0: Αλήθεια.
2: Όταν ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 3. Άλλο θέμα γιατί έχουμε αυτή τη μεγάλη διαφορά. Έχουμε όμως, οπότε φανταστείτε λοιπόν ότι κάθε μήνα το 5,3 που συγκρίνεται με τον περσινό, θα έχουμε συνεχώς αυξανόμενες τιμές.
0: Άρα έχουμε μπροστά μας, τέλος πάντων, ένα δύσκολο εφτάμινο.
2: Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο εφτάμινο, το οποίο μεταφράζεται και στην αγοραστική δύναμη, η οποία ροκανίζεται λόγω του πληθωρισμού. Γιατί δεν είναι και μόνο, είναι συνολικός, είναι ενίκεια, είναι κάψιμα, είναι τρόφιμα, είναι όλα.
1: Κύριε Δαμαντιάδη, θα μπορέσουμε ποτέ να έρθουμε στα πρώτου πολέμου επίπεδα? Γιατί λέμε ότι θα είναι οι επόμενοι 7 μήνες δύσκολοι. Στα πρώτου πολέμου επίπεδα, στο 70 ευρώ δολάρια το βαρέλι, θα μπορέσουμε να φτάσουμε ποτέ ξανά?
2: Θέτεται δύο ξεχωριστά θέματα. Το ένα είναι αν θα επιστρέψει το βαρέλι στα 70, που πιστεύω ότι κάποια στιγμή υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψει όταν θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Το έχει αποδείξει η ιστορία αυτό. Δηλαδή έχουμε δει ιστορικά να πέφτουν οι τιμές, να ανεβοκατεβαίνουν και να το εισπράττουμε στην Αγγλία τουλάχιστον. Mm-hmm. Δεν θα δούμε υποχώρηση στις τιμές των ραφιών στα σούπερ μάρκετ.
0: Ήρθαν για να μείνουν δηλαδή αυξήσεις.
2: Επειδή και εσείς κύριε Ρογκάκο είστε εντός αρχικώς παλιός στο κομμάτι, έτσι, έχετε δει και έχετε δει τέτοιες καταστάσεις.
1: Έχει χρόνια στο κουρμπέτι.
2: Χρόνια στο κουρμπέτι ακριβώς. Ιστορικά, ό,τι και να έχει συμβεί, δεν έχουν επιστρέψει ποτέ οι τιμές στην ανατίμηση. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ξεκίνησα από φοιτητή σε αυτή τη δουλειά και τώρα έφτασα 51 χρονών από 19. Μπορώ να σας πω πάρα πολλές περιόδους για διάφορους τρόπους που ανεβαίναν οι τιμές και ποτέ δεν γυρίσανε πίσω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Δαμαντιάδη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή φώτιση να έχουμε, υγεία.
0: Έτσι, έτσι. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια στην ημέρα.
1: Να είστε καλά, κύριε Δαμαντιάδη.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αδαμαντιάδης, εμπορικός αναλυτής. Τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Το τραγούδι το βάλαμε πρώτα απ' όλα γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η Edith Piaf, αλλά και επειδή θα ήθελα Παπαδημητρίου με τον Γιον Τέλογλου.
1: Έχει και μια γαλλική φινέτσα ο Πάπης μας.
0: Μια αστική.

0: λέει ο Άλκης, πείτε για το Χαλιγκάλι, λέει, μικρή μεγάλη, μόλις κυκλοφόρησε ο Ρογκάκος σε σπηλιές, ζείτε, λέει. Τι λέει. Καλημέρα, ρε Άλκη.
1: Γεια σου, ρε Άλκη. Κατάλαβες τι εννοεί ο Άλκης. Εγώ δεν κατάλαβα.
0: Ρογκάκο, πάτησε να το πω το φεγγάρι, επανέρχεται ο Άλκης. Βγάλε, λέει, εκτακτό. Προφανώς εννοεί, ρε παιδί μου, ότι δεν έχουμε ελαφρές ειδήσεις. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, τώρα μπορεί να μην καταλαβαίνω σωστά. Καλημέρα στη Λία, δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλα τα μηνύματα. Καλημέρα στο Γιάννη, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ξαναέρχεται ο Άλκης, ξαναχτυπά ο Άλκης, φίλος, αδερφός ο Άλκης.
1: Αδερφός ο Άλκης.
0: Ρογκάκο, λίγο βουγιουκλάκι, έφτασε, λέει, στη Βαλκανική έκθεση, λέει, στη Βάρνα με τον Μπρέκα. Δεν μιλάμε για Κωνσταλέξη εδώ, λέει. Ο Σουδάμις μας ειρωνεύεται ο Άλκης.
1: Ο Άλκης μήπως έχει μπει σε κάποια χρονοκάψουλα ο άνθρωπος?
0: Όχι, ότι είναι άσχετα τα θέματα. Δεν πειράζει, μωρέ, δεν πειράζει. Μια χαρά είναι.
1: Να σε καλά, βρε Άλκη.
0: Καλημέρα. Α, τον είπε στο Μιχάλη από το Γερεβάν.
1: Βέβαια, το Μιχάλη από το Γερεβάν δεν θέλει.
0: Γιατί ξαναχτύπησε 11 και 12.
1: Να είναι καλά, Μιχάλη από το Γερεβάν.
0: Ιωάννα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, παιδιά. Εγώ πάλι νομίζω ότι η ακροάτρια εννοούσε ακούσει την Κασιανή βράδυ, όχι τη Ρίτσα. Μπορεί.
1: Όχι, καλά, μια πλάκα κάναμε.
0: Όπως είπε, λέει, ήθελε να είναι στη θέση, λέει, α, τη Κατσαμπέκη.
1: Την Κατσαμπέκη είναι αναντικατάστατη πρώτον. Δεύτερον, εγώ ποτέ δεν μπορώ να ξυπνάω πρωί και θα προτιμούσα μια βραδινή εκπομπή, έτσι να μην έχω το ξύπνο.
0: Μάλιστα. Άρα, υποσκάπτει την Κατσαμπέκη.
1: Όχι, να βέβαια. Την εκπομπή. Όχι, το Παρδάλι μπορεί, τη Κατσαμπέκη, όχι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας σήμερα. Κασιανή, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Ρογκάκο, σας ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ.
0: Κατερίνα, ευχαριστούμε. Και η Βουγιουκλιώτη, ο Θοδωρής ο Αξελός που είναι εδώ.
1: Και ο Τζβελεκίδης που ήταν νωρίτερα. Τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Που και Δήμητρα, το κορίτσι μας. Έχει κλείσει 10 καλεσμένους σήμερα. Και πολύ περισσότερο εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Αύριο, Νίκος Χατζηνικολάου, 10 ώρα το πρωί, συνεχίζει ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου με τον
1: Τάσο Τελόγλου.
0: Θα συζητήσουν πολλά με αφορμή το βιβλίο του. Καλή εκπομπή, να περάτε καλά, κάντε καμιά βουτιά και για εμάς.
2: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
3: Μια καρέκλα να τα πω!
2: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
4: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
3: Δεν είδες, μωρέ, τι είπε ο Χατζηνικολάου.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζηνικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και...
6: Η ώρα είναι 12.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
9: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
8: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
9: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
8: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
9: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
8: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
9: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
8: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
10: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία.

0: στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
4: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
3: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 2841-024-395. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι πάει να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
5: Το σπίτι μας.
4: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
5: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
4: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Όταν η πίνα...

Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης.

0: για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Λατό FM στους 103,3.

γνώρισα του κόσμου αυτού τα βάθη. Ο τόπος όμως της καρδιάς το χάζεται τα πάθη. Δρόμους εδιάβει και όμως πολλοί έχουν περπατήσει. Μα σε

θα βρεθώ πάλι στη θύμησή σου. Όση απόσταση μέτρο σβήνει στην αρχή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω ότι λεκανής είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Η ώρα είναι 2.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Με ο κυποθέατρος Ζαπίου.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε αδίέξοδο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να ανακοινώνουν ότι εξαπέλυσαν εκατέρωθεν επιθέσεις. Η Τεχεράνη θέλει πραγματικά να κλείσει μια συμφωνία και θα είναι καλή για εμάς, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για παραβίαση της εκεχηρίας κατηγορεί την Ουάσιγκτον ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ιρανικής πλευράς. Το Ισραήλ στο μεταξύ εντείνει τις επιθέσεις του στο Λίβανο με απολογισμό 6 νεκρούς. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να πλήξει στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού που θεωρούνται προπύργια της Χεσμπολά. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 41 ετών άνδρας που ομολόγησε ότι σκότωσε με μαχαίρι την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Στο διαμέρισμα τη στιγμή της δολοφονίας βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, περισσότερα στο ενικός.gr. Καλά στην υγεία τους είναι οι 12 επιβαίνοντες τουριστικούς σκάφους που συγκρούστηκε έξω από τη Μαρίνα Ζέας με αλλιευτικό το οποίο κατεστράφει ολοσχερός. Ο ψαράς περισυνελέγει άμεσα από το λιμενικό. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 83 άτομα διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις ανοιχτά των καλών λιμένων. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτα μέτρα της τροχέας για την επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος που αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Ποσειδόνος από Άλυμο προς Γλυφάδα και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Μαραθώνος.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Την δεύτερη καλύτερη επίδοση για φέτος στην Ευρώπη. Στα 400 μέτρα με εμπόδια στις κατηγορίες K18 και K20 σημείωσε η Ελένη Ιακωβάκη με 57 δευτερόλεπτα και 57 εκατοστά στο διεθνές meeting στη Βουβενιζέλια στα Χανιά. Κατέριψε παράλληλα τα πανελλήνια ρεκόρ στις συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, ακούτε Real FM στους 97 και 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email studio papakirialfm.gr, SMS, real και no, γράφετε αυτό που θέλετε και το στέλνετε στο 19600. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο για ερωτήσεις, σχόλια, επιθυμίες, παρατηρήσεις, όχι σήμερα βέβαια ζωντανά στον αέρα. Αφιέρωμα στον πολύ μεγάλο Μάριο Τόκα, ο οποίος γεννήθηκε 8 Ιουνίου. Είχα προγραμματίσει αυτό το αφιέρωμα και λίγο είναι για την τεράστια προσφορά του και έφυγε μόλις στα 53 του. Ο Μάριος Τόκας των Ελλήνων, ο Μάριος Τόκας των Κυπρίων, ένας τεράστιος καλλιτέχνης που μας άφησε πολύ μεγάλο έργο. Και αν ζούσε σήμερα, καταλαβαίνετε τι μουσικές στιγμές θα μας είχε χαρίσει ακόμα. Μέχρι τις 5 θα ακούσουμε εκπληκτικά τραγούδια, σας το υπογράφω αυτό. Και για να μην λέω πολλά, και επειδή γιορτάζει και η κυρία Άννα μας, ξεκινάω εκτάκτως με το Ανούλα του Χιονιά, με τον Αντώνη Καλογιάννη. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Σαράτης Αλιβιζάτος, ό,τι ακούμε βέβαια μουσική είναι του Μάριου Τόκα.

ακούσουμε και άλλα ορχιστρικά του Μάριου Τόκα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε όπως τα είχα έτσι βάλει, έκανα μια έτσι παρασπονδία για την Κυριάννα. Δήμητρα Γαλάνη, όποιο δρόμο και να πάρω, σε στίχους του Ανδρέα Νεοφυτίδη και αμέσως μετά, αν δεν γεννηθείς αστέρι, πολύ γνωστό κομμάτι με την Κατερίνα Κούγα, το έχει γράψει ο Φίλιππας Γράψας.

Γεια σου Νίκο μου από τη Χαλκίδα. Η επιθυμία σου για μένα είναι διαταγή. Θα το βάλω τώρα που ζητάς το συγκεκριμένο τραγούδι, για το οποίο είχε δώσει συνέντευξη ο Μάριος Οτόγας, πολλές συνέντευξεις, και μακρινό 1987, και είχε πει: παρόλα τα δεινά ενός λαού και τις καταστροφές, μαζί με τον αγώνα πιστεύω ότι οι νύχτες μας εξακολουθούν να μυρίζουν για σεμί και ο απλός άνθρωπος εξακολουθεί να ερωτεύεται και να τραγουδά. Ο έρωτας και ο αγώνας δεν νομίζω ότι είναι δύο εχθρικές έννοιες. Καταλάβατε λοιπόν ότι μιλάω για το «Η νύχτα μυρίζει για σεμί» με το Θέμη Αδαμαντίδη σε στίχους του 40 Λυπηζάτου.

Και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με έναν άλλο Κύπριο, τον Μιχάλη τον Κατσιγιάννη. Θα ακούσουμε στη Λεωφόρο της Αγάπης ένα τραγούδι που εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Ανδρέας Νοφιτίδης, πάντα στη μουσική του Μάριου Τόκα.

0: Real FM.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πειρά και απειλές ανταλλάσσουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για παραβίαση της εκεχηρίας, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Επιθέσεις κατά του Λιβάνου εξαπέλυσε το Ισραήλ. Εντολή στον στρατό να πλήξει στόχους της Χεσμπολάχ, νότια της Βηρητού, έδωσε Νετανιάχου. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγεί το 41 ετών άνδρας που ομολόγησε ότι σκότωσε με μαχαίρι την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Τουριστικό σκάφος συγκρούστηκε έξω από τη Μαρίνα Ζέας με αλλιευτικό, το οποίο κατεστράφει ολοσχερός. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Μάριος Στόκας λοιπόν γεννήθηκε 8 Ιουνίου του 1954 στη Λεμεσό. Κατάλαβε πολύ γρήγορα ότι είχε κλείσει στη μουσική. Από τα μαθητικά του χρόνια ασχολήθηκε με τη μουσική και έγραφε τραγούδια, ξέρετε, για το σχολείο, παραστάσεις, παρές κλπ. Όταν έγινε η εισβολή των Τούρκων 1974 ήταν στρατιώτης. Και είχε πει τότε ότι είναι μια περίοδος που μου άφησε τραυματικές εμπειρίες. Τα γεγονότα εκείνα και γεμάτη πίκρα ζωή είναι πηγές έμπνευσης για κάποια από τα έργα μου. Και επειδή ήταν βαθιά πολιτικοποιημένος, ο Τόκας άρχισε να γυρίζει από πόλη σε πόλη, έκανε συναυλίες, ξέρετε, για να ψυχώσει τους συμπατριώτες του, να μαζέψει χρήματα για την ανακούφιση των προσφύγων και όλα τα σχετικά. Ήταν στο στρατό 38 μήνες, απολύθηκε και ήρθε στην Αθήνα, ήταν Σεπτέμβριο του 1975. Εκεί σπούδασε στο Εθνικό Οδείο και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, γνώρισε τον Γιάννη Ρίτσο και σιγά σιγά μέσα σε μια πενταετία, ειδικά μετά το 80, άρχισε να απογειώνει την καριέρα, συνεργάστηκε με όλους τους μεγάλους ποιητές, όλους τους μεγάλους συνθέτες, όλους τους μεγάλους τυχουργούς και φυσικά όλους τους μεγάλους ερμηνευτές. Πραγματικά είναι τεράστιο το έργο του, θα έπρεπε να κάνουμε 2 και 3 αφιερώματα. Έτσι λοιπόν μέσα σε ένα τρίωρο θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε τα πιο σημαντικά ή αν θέλετε αυτά τα οποία είναι πιο γνωστά, θα ακούσουμε και κάποια τα οποία δεν παίζουν πολύ στο ραδιόφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει τα πιο γνωστά κομμάτια που αγαπάτε και θα θυμηθείτε όσοι έχετε να τα ακούσετε καιρό. Τόλης Βοσκόπουλος, ένας έρωτας θεός, στίχους του Ανδρέα Νεοφετίδη, και αμέσως μετά ακολουθεί μια μεγάλη επιτυχία του Μανώλη Μητσιά, τον Αλίτη. Εδώ ο Μάριος Στόκας έχει γράψει και στίχους και μουσική.

Μάρια από τη Λεμεσό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό θα γίνει μετά το δελτίο ειδήσεων των 3. Είναι προγραμματισμένο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έκανα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Γιάννης Πάριος, Ζηλεύω. Και αμέσως μετά Χαρούλα Αλεξίου, Ξεχασμένη Αποσκευή. Και τα δύο τραγούδια συνεργασία είχαμε του Μάριου Τόκα με τον Ανδρέα Νεοφυτίδη.

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, έχω μια κυρία, τη Σουζάνα από την Ιρεβέργη. Μου έχει στείλει ένα συγκινητικό μήνυμα. Κυρία Σουζάνα, όλα θα πάνε καλά, να είστε γεροί, να είστε δυνατοί, να χαίρεστε την οικογένειά σας, τα εγγόνια σας, σας καταλαβαίνω απόλυτα. Και φυσικά με μεγάλη μου χαρά θα βάλω το τραγούδι το οποίο ζητάτε, το είχα στη λίστα μου, από μια εξαίρετη φωνή, την Αλέκα Καναλίδου. Η κυρία Σουζάνα έχει ζητήσει το να μην σε δω ποτέ να κλάψεις. Εδώ είχαμε συνεργασία του Κώστα Φασουλά με τον Μάριο Τόκα.

στο να παίζει Αντώνη μου σιγά σιγά έτσι ωραία, γιατί είναι πολύ όμορφο. Ωραία, blogger μου λέει: συμβαίνει πολλές φορές τα τραγούδια που δεν ακούγονται συχνά από τα ραδιόφωνα να είναι και από τα καλύτερα του κάθε δημιουργού. Συμφωνώ και επαυξάνω. Real blogger. Γεια σου Δημήτρη από το Μόντρεαλ. Σε ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον κύριο Μπρόκο. Να είστε καλά. Νίκο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητός, καλησπέρα, μουσικό ταξίδι, ανυπομονώ, χρόνια πολλά στους πατεράδες. Να και ένας που είπε για τους μπαμπάδες. Να σε καλά, αγαπητέ, και εσύ φαντάζομαι θα είσαι αγαπητός στα παιδιά σου. Χρόνια σου πολλά. Λέει ο Κοσμάς, πάντα μας εκπλήτεις υπέροχα, δεν κάνω τίποτα, Κοσμά μου. Βλέπω ότι είσαι στην Πρέβεζα, Καστροσικιά Πρέβεζα. Η Πρέβεζα με τεράστιες παραλίες, πολύ όμορφες, να περάσει καλά, Κοσμά.

Γιάννης και η Βάσο από τα Σεπόλια, μετά από μια δύσκολη εβδομάδα, μεσημέρι Κυριακής, χαλαρώνουμε με κρασάκι και εξαιρετικές μουσικές του Μάριου Τόκα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα και σε απολαύσουμε ωραίο μάτσο στο Euro. Πολλά γκολ βλέπουμε και αυτόν ευχάριστο. Λοιπόν, θα ακούσουμε πολύ Μητροπάνο, εννοείται. Μάριος Τόκας, ίσον Μητροπάνος, Τερζής, Μητσιάς, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε με το μια στάση εδώ, σε στίχους του Φίλιππου Γράψα.

0: Real FM.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Προ καλοκαιριού.
8: Η ώρα είναι 3.
7: Λατό FM στους 103,3.
9: Έλα ρε πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άνοιξε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
10: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
9: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition? Πέναλτι ρε, Σίκα θερμοκόουτ έχω.
10: Σίκα πώς?
9: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
11: Σίκα Θερμοκούτ!
12: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
13: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
14: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
15: Το σπίτι μας.
14: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
15: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
14: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
15: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
16: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: Coming home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
4: Μάμα μία!
3: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
1: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
0: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024395. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Θεμπέρι.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
6: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.

Έχουμε προσωπικότητα. Έχουμε σκέψη. Έχουμε τη δική σας μεγάλη παρέα. Λατό FM 103,3. Έχουμε ραδιόφωνο. Τι κι αν χαθεί

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστορανθ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Μπαμπά, μπαμπακά.
4: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
4: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
5: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 410 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Πρωτό FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύει.

0: 95,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά. Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καταγώ και καλό ρόλο.

ποιότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι πάει να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Hi, this is Jeanette.
8: And this is Chris.
7: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
8: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
7: We'll have a look through at what happened on that date in history.
8: Catch up with local news and events.
7: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
8: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
7: As well as lots of great chat.
8: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
7: For the All Sorts Show.
9: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
10: Μάμα μία!
9: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά...

ξαναξερνώ.

Να, η γλώσσα έχει τη χάρη. Η γλώσσα έχει τη χάρη, μα πρέπει ο νους να τσιβαστά. Μα πρέπει ο νους να τσιβαστά, γερά το χαλινάρι.

βραδιά καλή. Απόψε είναι η βραδιά καλή, μα είναι μικρές οι γιορές. Μα είναι μικρές οι γιορές και δε σ' αποχορταίνουνε.

άστρα του ουρανού, μα δεν θωρώ κι ανένα. Μα δεν θωρώ κι ανένα να έχει τη λάμψη που έχουνε τα μάτια σου εσένα.

0: 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Σάχρο το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
2: Το έχεις.
1: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
4: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
7: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
9: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
10: Το σπίτι μας.
9: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
10: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
9: Τηλέμης Χορέκα, από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
10: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
11: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
12: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
13: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
12: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 28410-24395. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
14: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Give me a kiss, give me a place. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Και τώρα.
7: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
8: αυτή τη

Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν.

μόνο τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More. Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

φταίει απόψε ο νότος, αβέβαια αγκαλιά. Εκεί που ίσως ζει αυτή κι εγώ εδώ, αποσκευές ταξίδια τόσα.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Λατό FM, στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Ξύπνησε μόνο στις 3 το πρωί κι ο πλανήτης καπνός στις ειδήσεις. Να ζητάς να αγοράσεις βροχή για φωτιές που ποτέ δεν θα σβήσεις. Να είσαι μόνος στις 3 το πρωί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3. Wow!
0: Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές, συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις, είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410-82094. Όλα τα βλέμματα εδώ.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
6: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
5: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 28410-24395. www.fosichos.gr. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
7: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: Plato FM.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
4: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα μουσικόνομε. Εδώ στο Λατο FM, στο 103,3. Ζωντανά, κάθε Δευτέρα, 9, 10 με 12. Ο Μάινες είναι στο μικρόφωνο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026. Να γκρουβάρουμε σήμερα γενικά, να περάσουμε ωραία, να ακούσουμε ωραία πράγματα. Συχνότητα 103,3 η κλασική αναλογική ακροατές και ακροατρίες και www.lato.fm.gr διαδικτυακή φίλοι και φίλες και βεβαίως στο μουσικό όνομα. Στο Instagram επικοινωνούμε, ανεβαίνουν διάφορα πράγματα, οπότε και εκεί βλέπετε τι γίνεται. Πάταμε τους χορηγούς μας, το κατάστημα Φως και Ήχος στην Κωνσταντίνου Καρμάλη 39, εδώ στον Άγιο Νικόλαο, γιατί αφορά τον ήχο, το φως, ό,τι συνεπάγεται για να έχετε άψογο αποτέλεσμα. Και βεβαίως η Viva Color στην περιοχή Εγκλήματα, για οτιδήποτε αφορά διαφήμιση, ταμπέλα, αυτοκόλλητο, μπλουζάκι, τα πάντα. Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους.

Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και acid jazz και disco και funk πάλι και λίγο house και break beats και απ' όλα. Έχουμε ένα δίδυμο του Silicon Soul για πρώτο κομμάτι για απόψε. Αυτά λοιπόν τα παλικάρια τα από την Σκωτία. Πολύ δυνατή παρουσία στον χώρο της house κυρίως. Το κομμάτι βεβαίως που έχω επιλέξει απόψε δεν έχει να κάνει τόσο με την house, τριπχοπίζει θα το έλεγα. Room 666 at the Deadly Hotel, το πρώτο κομμάτι για απόψε από το Silicon Soul. Καλή ακρόαση.

με τους Φιλί Κονσόλ. Το επόμενο κομμάτι πάρα πολύ γνωστό, στο 1990. Αναφέρομαι στο Dubby Good To Me των Beats International με την Lady Layton στα φωνητικά. Θα πάμε να το ακούσουμε. Hey,

βεβαίως. Το κομμάτι έχει μέσα την πασογραμμή, για όσους και όσες μπορείτε να τον αναγνωρίσετε, του Guns of Brixton, και με τα φωνητικά των SOS Band στο 1983 του κομματιού Just Be Good To Me.

Έτσι λοιπόν από τους Beats International. Το επόμενο κομμάτι έχει αρκετό ενδιαφέρον, μιας και όταν φτιάχτηκε τέλος πάντων το κομμάτι, αφιερώθηκε στη μνήμη του Notorious Big, όταν δολοφονήθηκε τον Μάρτιο του 1997, του μεγάλου ράπερ του Αμερικανού. Παφτάντι λοιπόν, βεβαίως με τη μελωδία του Everybody.

Και βεβαίως αυτό είναι ένα μεγάλο hit στη δεκαετία του 90. Ένα πολύ μεγάλο χορευτικό hit. Το Plastic Dreams ακούσαμε τον Jay-Z. Το Plastic Dreams από τα πιο επιδραστικά κομμάτια στην ιστορία της house και της τέκνο μουσικής. Και εδώ άλλο ένα μεγάλο κομμάτι, το How G από τους Black Machine, τους Ιταλούς, το 1991, που βεβαίως έχει το ρίφ του σαξοφόνου από το Soul Power του 74 των Maceo and the Max. Αυτό το κομμάτι θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
2: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
1: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024395. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
3: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
2: Viva Colors.
3: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
2: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
3: Και για σας ή για όσους αγαπάτε.
2: Για όσα θέλετε να θυμάστε.
3: Πάλι Viva Colors.
2: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
3: Viva Colors.
2: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλίματα, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Τηλέφωνο 28410-82094.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

δεύτερο μέρος εδώ στο Μουσικόνομο, στο Λατο FM. Πολύ πολύ γνωστό το Magic Carpet, Carpet Ride, άντε με τα Σαρδάμ σήμερα. Από ένα project με το όνομα Mighty Dub Gods. Βεβαίως, ποιος είναι πίσω από αυτό το project, ο Fatboy Slim. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα, έτσι γίνονται οι επιτυχίες. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες έβγαλαν πράγματα πριν την solo μεγάλη καριέρα τους ίσως ή παράλληλα. Ακούμε τους Expansions στο Move Your Body, πολύ γνωστό χορευτικό των 90's και αυτό.

το κομμάτι τώρα. Έχει, είναι ένα μεγάλο hit βεβαίως, το 1989. Το Been Around the World από την Λίζα Στάνφιλντ. Αϊ, αϊ, αϊ. Προηγούμενο που ακούσαμε, Puff Daddy. Μάλλον που είπαμε για τον Puff Daddy. Θα πούμε και σε αυτό το κομμάτι, ότι και σε αυτό το κομμάτι έχει βάλει το χεράκι του και έχει πάρει τη λούπα ο Puff Daddy και το έχει φτιάξει με τον Notorious, το που έκανε τη μακαρία πριν που λέγαμε στο πρώτο ημίωρο, για όσους ήσασταν συντονισμένοι ήδη εδώ στο Λατό FM, στο Μουσικό Νόμο της Δευτέρας. Και αυτό που λέω σε κάθε εκπομπή, η μουσική είναι μεγάλο πράγμα. Δανείζεσαι, δανείζεις, εμπνέεσαι, εμπνέεις. Έτσι γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Είναι μια δίνη η μουσική που δίνει. Κάπως έτσι το μεταφράζω με το φτωχό μου το μυαλό. Και βεβαίως το επόμενο κομμάτι, αλίμονο που δεν το ξέρετε. Με τους τεράστιους Faithless, με το Insomnia, από το Reverence, το άλμπουμ τους. Το κομμάτι αυτό δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο, απλά ακούστε το.

διαχρονικό χορευτικό κομμάτι, το Insomnia. Πιστεύω ότι όλες οι γενιές που δεν το γνωρίζουν θα το μάθουν και θα το χορεύουν και αυτές.

Για τη συνέχεια πάμε να ακούσουμε Astree από τον χώρο της Acid Jazz. Του Cayuse Rhythm, πολύ πολύ γνωστό, σαξοφωνιά τρελή, να είναι καλά. Στο καφέ ρυθμός ο Αντώνης Σαρής που μου το έμαθε τότε στην αρχή της δεκαετίας του 2000, το παίζαμε εκεί που δουλεύαμε παρέα, ιδιοκτήτης ο Αντώνης, να είναι καλά. Από εκεί το άκουσα πρώτη φορά.

0: it. Watchmen.
1: Και έτσι όπως το κόβω για το δεύτερο ημίωρο ολοκληρώνουμε εδώ αυτό το κομμάτι. Πάμε με τους χορηγούς μας. Το κατάστημα ήχος και φως για την Viva Colors. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: είναι 11.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
3: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
2: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024395. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
4: Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές, συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις, είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410 82094. Όλα τα βλέμματα

είμαστε στο γράμμα F για το τρίτο ημίωρο ή το δεύτερο μέρος του Μουσικόνομαι εδώ στο Auto FM, 5 λεπτά μετά τις 11, σήμερα Δευτέρα ζωντανά. Στην ουσία ημερολογιακά αφήνουμε την άνοιξη, πάμε στο καλοκαίρι την επόμενη Δευτέρα, αν και ο καιρός έχει μετακομίσει, δηλαδή είναι καιρός Απρίλη και είναι Μάης, αλλά τέλος πάντων. Όπως και τον Οκτώβριο για παράδειγμα κάνει τις ζέστες που κάνει το Σεπτέμβριο, ας πούμε. Ό,τι είναι παιδιά, ό,τι είναι. Funky Destination, The Inside Man, ακούσαμε για το τρίτο ημίωρο. Αγαπημένη και η επόμενη, νομίζω φέτος είναι στο Release Athens, αν δεν κάνει λάθος. Λες. Loco. Και το κομμάτι και ο δίσκος Fun Lovey Criminals.

Και βεβαίως είναι η Gulden Gang. Πολύ μεγάλη ιστορία και αυτοί κουβαλάνε στο χώρο της funk. Πολύ μεγάλη δράση τους βεβαίως είναι στη δεκαετία του 70. Εδώ έχουμε το Jungle Jazz. Στην ουσία από το Jungle Boogie είναι μια δεύτερη βερσιόν του κομμάτιου. Μια long version με περισσότερο τζαμάρισμα στην ουσία δηλαδή μέσα. Γιατί τότε γράφανε αναλογικά live. Έμπαινε ο drummer με τον bassist, γράφανε την αρχή, τη βάση του κομματιού. Αλλά βασικά γράφανε όλοι μαζί. Ηχογραφούσανε όλοι μαζί. Συνήθως. Ακόμα και το μικρό λάθος που μπορεί να αντιληφθείτε σε μια ηχογράφηση έχει τη σημασία του. Έχει και αυτό την ομορφιά του.

Αυτός είναι ο τεράστιος Prince. Single The Times 1987, κορυφαίος δίσκος. Το μότιτλο κομμάτι είναι αυτό που ακούμε. Μεγάλος καλλιτέχνης για Prince. Ένας από τους μεγάλους νονούς στο πάντρεμα της soul, της funk, της synth pop ήταν και αυτός ο Prince.

19 λεπτά μετά τις 11 και για τη συνέχεια. Ακούγεται για το κρατσάρισμα στην ψηφιοποίηση του τραγουδιού του δίσκου, στο συγκεκριμένο. Tough Crew, στο Soul Food ακούμε. Πάμε.

ακούσαμε τους Poets of Rhythm στο More Mess on My Thing και πάμε τώρα με το Mama Said από την Καλίν Άντερσον στο χώρο της Acid Jazz. Ακούμε και Funk και Acid Jazz και House απόψε, γενικά groovy πράγματα όπως έχετε δει και από τα story του Instagram όπως είπα και πριν. Πάντα από τους 103 κομμάτες μας ακούτε και από το www.fm.gr.

Εντάξει, με το κομμάτι αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις και έρχομαι με ένα πολύ έτσι σοβαρό ύμνο της pop για το τελευταίο ημίωρο εδώ στο FM. Παραμείνετε εδώ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
2: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
1: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 2841-024395. www.fosichos.gr. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
3: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
4: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
3: Viva Colors.
4: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
3: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
4: Και για σας ή για όσους αγαπάτε.
3: Για όσα θέλετε να θυμάστε.
4: Πάλι Viva Colors.

0: σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
1: Viva Colors.
0: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλίματα, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Τηλέφωνο 28410-82094.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: What are you looking at?

είναι η Μαντόνα Λουίς Βερόνικα Τσικόνε ή σχετο Μαντόνα. Τι γνωστή μου ρε η Μαντόνα, χινιέ η Μαντόνα. Μαντόνα μία. Στα 7 χρόνια σήμερα, η μεγάλη pop τραγουδίστρια. Ακούμε το Vogue. Ένα κομμάτι το οποίο είναι τα πιο εμβληματικά στην ιστορία της pop για την δεκαετία των 90. Στο 1990 κυκλοφόρησε. Και στην ουσία αυτό το κομμάτι έφερε την κουλτούρα των γκέι στα κλαμπ στο παγκόσμιο προσκήνιο. Έσπασε δεσμά κατά κάποιο τρόπο. Κατεστημένα κτλ. Και έχουμε ακόμα δουλειά για πάρα πολλά πράγματα. Είναι η κοινωνία μας. Λοιπόν όμως, δυστυχώς, γι' αυτό πάντα να είμαστε δυνατοί, να είμαστε, να έχουμε το νου μας, το, να σκεφτόμαστε πριν μιλήσουμε, να κρατάμε τα νεύρα μας, να είμαστε λίγο πιο με αγάπη. Αυτό που λέω πάντα, αγάπη, αγάπη.

Γιατί τι να πω στα παιδιά μου, ότι ο κόσμος που μεγάλωσα εγώ για αυτά δεν υπάρχει πια. Ναι, δεν υπάρχει πια, γιατί είναι κάτι άλλο. Όπως και προηγούμενα από εμάς, κάτι άλλο ήταν. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζεσαι πράγματα και καταστάσεις, τα βιώματά σου, τον τρόπο σκέψης σου και κρίσης σου, όλα αυτά. Για πάμε για τη συνέχεια να δούμε. You will rise up to sit back. 23 λεπτά πριν το τέλος.

αυτή η απίστευτη γκρούβα ανήκει στο Sweet Bug με το You Will Rise, με την Amen Laris στα φωνητικά. Η Sweet Bug ποιοι είναι στην ουσία? Στην ουσία είναι η μπάντα της Αντέ. Είναι τότε στην αρχή της δεκαετίας του 90. Είναι στα ντουζένια του το acid jazz, το new soul. Φεύγουμε από τον πιο κλασικό ήχο του 70s, 80s και πάμε στα 90s. Οπότε έχουμε πολύ πράγμα. Θεωρώ ότι είναι πια μια από τις πολύ σημαντικές δεκαετίες της

43 λεπτά μετά τις 11. Εδώ στο το FM. Και για τη συνέχεια Solo Nice.

Ωραία, γκρούβες απόψε. Μα το έγραψα κιόλας, γκρούβι. Ξέρετε, δεν ανακοινώνω τις επόμενες Δευτέρας, ας πούμε, τι θα γίνει. Εκτός αν είναι κάτι που είναι συνέχεια του άλλου. Είναι αναλόγως στη διάθεση, όπως σας έχω ξαναπεί. Όταν κάθομαι να φτιάξω εκπομπή, το playlist, αναλόγως στη διάθεση, τι έχω ζήσει τις προηγούμενες μέρες, τι έχω ακούσει, τι έχω πει, τι μου έχουν πει. Έχω μια αλφα ψυχολογία και κάπως έτσι ετοιμάζω την εκπομπή. Άντε τώρα μην ευρειάσω. The brand new heavies. BNH. Τα αρχικά του στην ουσία. Ομότιτλος δίσκος, ομότιτλο κομμάτι. Από τις κορυφαίες μπάντες και αυτοί στο χώρο της New Funk, Acid Jazz κτλ.

Λοιπόν, 2-3 κομμάτια που μείνανε για το τέλος της σημερινής εκπομπής. Οπότε, σιγά σιγά και το απόψινό ταξίδι φτάνει στον προορισμό του. Ο Μάνες στο μικρόφωνο του δείχνει και η μουσική επιμέλεια, πάντα με τους χορηγούς μας. Το κατάστημα Φως και Ήχος και την Viva Colors. Ήταν το μουσικό όνομα της Δευτέρας εδώ στο Λατό FM, στο 103,3. Εγώ πέρασα όμορφα, ελπίζω και εσείς το ίδιο. Mighty Imperials, το Funky Belly για τη συνέχεια. God Decor για τη συνέχεια, μετά με το Passion και τελευταίο το What Is Love, το πολύ πολύ γνωστό. Από τους Hardway. Εύχομαι υγεία μέχρι το επόμενο μας ραντεβού. Το ραδιοφωνικό. Αγάπη. Και να ακούτε καλή μουσική. Τώρα μην ερχόμενη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, πρώτη καλοκαιρινή μέρα. Με καλοκαιρινό, έτσι μου ήρθε τώρα θα το πω, καλοκαιρινό σετ. Καλό βράδυ.

0: στους
1: 103,3.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. «Έλα να το μιλήσουμε». Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
1: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Θεμπέρης.
1: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
1: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
0: Σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Λατό FM, στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα ας τα πάνω μας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Πάτησα, με τα φτερά σου πέταξα, τα χρώματα σου φόρεσα. Δεν μ' άκουσες, δεν μ' ένιωσες ποτέ. Τα λόγια μου τα έκρυψα, με τα δικά σου μίλησα, τις σκέψεις μου τις έπνιξα και τις πληγές σου.

0: 103,3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.